24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, όχι, δεν το πιστεύω, ούτε εγώ ο ίδιος δεν το πιστεύω. Εντάξει. Μόνο αυτό θα σας πω.
1: Ούτε κι εμείς που σε είδαμε να μπαίνουν στο στούντιο τέτοια ώρα.
0: Έτσι είμαι εγώ, γεμάτος εκπλήξεις.
1: Βρε, καλώς τα παιδιά. Εντάξει.
0: Βρε το Δημήτρα. Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Τι.
0: Αυτό ήταν σήμερα.
1: Ναι.
0: Τελείως, το δοκίμασα, δεν μ' αρέσει.
1: Θα έρχομαι αργότερα.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Φάνηκε τώρα αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ, καταρχάς, από τι ώρα έχεις ξυπνήσει και πώς θα ξυπνήσεις.
0: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι να σου πω κάτι. Πρόσεξε να δεις. Εγώ ξυπνάω κανονικά όλες τις μέρες αυτές. Έχω ξυπνήσει. Απλά πατάω, σηκώνομαι, βλέπω 6 παρα 10. Και λέω, εντάξει, έχω χρόνο ακόμα. Το αφήνω λιγάκι. Πάει 6 και 4. Εντάξει, λέω, έχω 6,5 προλαβαίνω. Πάει 6,5. Λέω, κλείστο, εντάξει, σηκώθηκα. Και ξυπνώ 7 παρα 2. Κατάλαβε και τρέχω σαν τρελό. Ευτυχώς που μένω και κοντά και τίποτα. Ευτυχώς, γιατί θα σας ερχόμουν να βάσω Λούκα κανονικότατα. Βάσω Λούκα. Σήμερα λοιπόν τι έκανα, στο δεύτερο σνους είπα σήκω ρε Μάλι, πρέπει να πας την ώρα σου.
1: Ωραία, και τα κατάφερες.
0: Πω, κυρίες και κύριοι.
1: Και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά σήμερα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα. Είναι πολύ ωραία αυτή την ώρα εδώ. Δεν μ' αρέσει γενικά να σηκώνομαι, αλλά είναι ωραία αυτή την ώρα εδώ.
1: Μπράβο, να το ξανακάνεις αν
0: μπράβο
1: είναι
0: σας.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, πολύ ώρα περνάγατε και χωρίς εμένα.
1: Ωραία είναι. Αυτή την ώρα πήραμε ένα καφέ, η αλήθεια είναι μέχρι
0: να σου πω κάτι. Εντάξει. Θα μπορούσε ότι καλύτερα ξεκινάτε μόνοι σας. Δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι μαζί.
1: Μας βάζεις ιδέες.
0: Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ακούς την ηλικία μου, δεν έχω πρόβλημα με θέσεις και με τέτοια. Δεν με πειράζει.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι χωρίς εσένα δεν μπορούμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Αυτά τα μαλαγανίστικα λες που με μαλαγιάζεις και με τουμπάρει. Ναι, και με τον Μπάρις και ήρθα εδώ. Να πιω ένα ποτήρι νερό, μην πάθω και τίποτα.
1: Έλα, έλα, πιέζει νερό γιατί τρέχοντας μπήκε μέσα στο στούντιο και δεν το πιστεύαμε. Σταυροκοπιόμασταν με τον Γιώργο ή καλημέρα Τζόρτζ.
0: Καλημέρα Τζόρτζ.
1: Ναι, πραγματικά δεν το πιστεύαμε ότι ήρθες την ώρα σου.
0: Ναι, ρε, είδες. Είδες τι ωραία.
1: Δεν έχω να πω τίποτα.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι μεγάλη χαρά. Σήμερα θέλω να το ζήσετε κι εσείς αυτό.
1: Γιατί δεν ξέρετε πότε θα ξαναγίνει. Απολαύστε το σήμερα που συνέβη.
0: Ζήστε το αφού το έχετε μπροστά σας, τα αυτάκια σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Δυναμώστε ραδιόφωνο. Μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Ναι, από πάρα πολύ νωρίς. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ με παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά και δεν τα είχαμε αναφέρει καθόλου δύο εβδομάδες.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και το Δημήτρη στο στούντιο από τόσο νωρίς.
0: Κανείς δεν το πιστεύει, ούτε εγώ ίδιος. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας, η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους και πάμε, και αυτό δεν το έχω πει, πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Δηλαδή,
0: ξέρω τι κάνω εδώ. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Αυτά τα κουμπάκια τι κάνουν και τα λοιπά.
0: Εν τω μεταξύ, να δείτε την υποδοχή. Τι μου φέρνουν καφέδες. Τι μου έφερε κάτι γλυκάκια που έχει φέρει από τη Σύρο η Ιουάννα.
1: Να σε καλοπιάσουμε, ρε παιδί.
0: Αν θα σα το κάνω συχνά αυτό.
1: Ναι.
0: Και μετά να με περιποιήσετε έτσι. Που δεν έχω παράπονο. Δεν έχω παράπονο. Από σένα.
1: Α, και από μένα. Νόμιζα γενικά δεν έχει παράπονο.
0: Όχι, από σένα. Ειδικά και από τον Γιώργο δεν έχω. Αλλά από σένα δηλαδή. Όλη την ημέρα, παιδιά.
1: Κορώνα στο κεφάλι.
0: Παναγία μου, τέλειο. Δηλαδή, αυτά κάνει. Είναι η άτιμη ιδέα. Σεραία, παιδί μου, σεραία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σεραία.
1: Γιατί είναι, παιδί μου, άσχημα είναι.
0: Όχι.
1: Είμαστε γενναιόδοροι άνθρωποι.
0: Πολύ το ευχαριστιέμαι. Πολύ το ευχαριστιέμαι.
1: Χαίρομαι.
0: Και γενικότερα θέλω να σου πω, μια και το λέω τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Ότι κι άλλο ένα φίλο κοινό που έχουμε από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα ίδια. Γενναιόδοροι. Η ίδια φάση.
1: Είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι.
0: Είσαστε ωραίοι εκεί πέρα. Σωρέι.
1: Μακεδόνα, αγάπη μου.
0: Είσαστε και από την πατρίδα του Καραμαλή, του Προέδρου. Ναι, καλά τώρα, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Love 97,5 και ξέρεις τι ήθελα τώρα. Τώρα που το σκεφτόμουν, επειδή είναι και νωρίς, επειδή και πάρα πολλοί κόσμοι έτσι τώρα ανοίγει τα ματάκια του. Και μπορεί να θέλει να μάθει έτσι, γιατί μπορεί αργότερα να έχει δουλειές και τέτοια. Λέω να πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις. Γιατί είναι φέλη μας, έτοιμη είναι. Δεν μας δημιουργεί προβλήματα, είναι η μόνη που έρχεται ό,τι ώρα τη βάλουμε.
1: Είναι το κορίτσι μας, είδες τι καλό.
0: Έρχεται, τα φτιάχνει, τα έχει έτοιμα.
1: Και εμείς παίζουμε ζώδια όποια ώρα θέλουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα αυτή, λοιπόν, να ακούμε τα αστρολογικά, τις αστρολογικές προβλέψεις νωρίς, από την αρχή της εκπομπής, για να ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Εμείς δεν τα ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την πιο προηγούμενη, γιατί δεν ήμασταν εδώ. Γι' αυτό τα ακούγατε άλλη ώρα. Αν ήμασταν εδώ, θα βάζαμε τώρα πρωί.
1: Ωραία.
0: Γιατί ξεκινάει ο άλλος. Θέλει να δει, ρε παιδί μου, τι λέει η μέρα, τι λένε τα άστρα.
1: Ναι.
0: Θα δώσετε σημασία, δεν θα δώσετε σημασία, είναι δικό σας θέμα. Αλλά εμείς τουλάχιστον την πρόβληψη θα την έχουμε.
1: Ωραία, ωραία,
0: εντάξει,
1: ωραία,
0: και η Φέλη τα λέει και πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ.
0: Οπότε είσαι, κάνεις κέφι.
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Γουστάρει, σεραία μου.
1: Γουστάρω να ακούσω Λιοντάρι και Παρθένο.
0: Αλήθεια.
1: Οροσκόπο και ζώδιο.
0: Εγώ δίδυμο και καρκίνο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Οροσκόπο και ζώδιο. Σερί το πάμε από Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο εμείς είμαστε. Λοιπόν, έλα, φύγαμε με τις αστρολογικές προβλέψεις από την Εφέλη μας.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού.
3: Καλημέρα, αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Εφέλη Ουρανού και είναι Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε καλές ευκαιρίες αλλά και συναισθήματα στο τέρμα. Με λίγα λόγια, το σύμπαν μας δίνει δώρο και μαζί τις οδηγίες χρήσης. Κριέ μου, μην προσπαθήσεις να ελέγξεις ανθρώπους και καταστάσεις. Άσε λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν μόνα τους. Ναι, ξέρω, ήδη αγχώθηκες. Ταύρε μου, στις σχέσεις μπορεί να βγει λίγη ζήλια ή ένταση. Δώσε χώρο στον άλλον. Δεν είναι Wi-Fi για να απαιτείς συνεχώς πλήρες σήμα. Δίδυμε, μην κολλάς σε σκέψεις και υποχρεώσεις που δεν μπορείς να αλλάξεις σήμερα. Ο εγκέφαλος θέλει και κανένα διάλειμμα, όχι μόνο 17 ανοιχτές καρτέλες. Καρκίνε μου, κάποιος μπορεί να πατήσει σήμερα ένα ευαίσθητο κουμπί σου. Μην του δώσεις και το τηλεχειριστήριο. Λιοντάρι μου, στις σχέσεις ξεχώρισε τι πραγματικά θέλεις από αυτό που απλώς θίγει τον εγωισμό σου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δυστυχώς. Παρθένε μου, μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τα πάντα γύρω σου. Παρατήρησε πρώτα και αποφάσισε μετά. Το σύμπαν σήμερα δεν δέχεται διονθώσεις με κόκκινο στυλό. Ζυγέ μου, οι σχέσεις αποκτούν βάθος, αλλά πρόσεξε κτητικότητα και παιχνίδια δύναμης. Εσύ που συνήθως δεν αποφασίζεις ούτε εστιατόριο, μην αποφασίσεις ξαφνικά και για τους άλλους. Σκορπιέ μου, οι αντιδράσεις σου είναι έντονες. Πριν ξεκινήσεις έρευνα, ανάκριση και συλλογή στοιχείων, υπάρχει και η επιλογή να ρωτήσεις ευθέως. Τοξότη μου, κράτα μακριά φόβους και ζήλιες από τη σχέση σου. Δεν είναι κάθε καθυστέρηση σε μήνυμα διεθνές περιστατικό. Εγώ και ρε, κάτι μπορεί να γίνεται στο παρασκήνιο. Παρατήρησε χωρίς να αποκαλύψεις όλα τα σχέδιά σου. Αυτό, μεταξύ μας, το κάνεις και χωρίς πρόβλεψη. Υδροχόε μου, παλιά θέματα εμπιστοσύνης επιστρέφουν. Μην απαντήσεις πάνω στην ένταση. Το συν δεν απαιτεί πάντα δικαστική απόφαση. Και ηχθή μου, σήμερα ξεχώρισε τον φόβο από την πραγματικότητα. Γιατί το μυαλό σου μπορεί να γράψει ολόκληρη δραματική σειρά από ένα απλό «θα μιλήσουμε μετά». Και αυτά είδαν τα άστρα.
4: Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: συντονισμένοι στον Love 97,5. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Δηλαδή, πραγματικά το λέω και το ξαναλέω, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι είμαστε εδώ. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Μπράβο σου. Όχι, πρέπει να.
0: Έχει λείψει πάρα πολύ αυτό.
1: Να σου δώσουμε συγχαρητήρια για τη σημερινή σου προσπάθεια. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για σένα. Για τους ανθρώπους γενικά που έχουν ένα πρόβλημα με το χρόνο, το γεγονός ότι είσαι τόσο νωρίς και στην ώρα σου και στη θέση σου είναι εντυπωσιακό και σου αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύεις ότι έχω πρόβλημα με το χρόνο? Δηλαδή, ναι. Εσύ που είσαι δίπλα μου, τόσο πιστεύεις ότι έχω πρόβλημα με το χρόνο?
1: Πιστεύω, ναι, τατουάζ μπορώ να το κάνω επίσης. Ναι. Τόσο σίγουρη. Ναι.
0: Μ' αρέσει που ρωτάς, ρε ψεματίκα, και όλα τι ρωτάς. Καταδικασμένος είσαι.
1: Όμως αναγνωρίζω την προσπάθειά σου και σου αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής θα επαναβάβεσαι.
0: Όχι, δεν θα επαναπαυτώ. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τώρα, αν μπορώ μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα. Όποτε μπορώ, όποτε μπορώ. Καλά, αν το πάω και σε ρί αυτή την εβδομάδα.
1: Σε ρί!
0: Να σου πω κάτι. Ναι, μοσερία μου.
1: Εννοούσα
0: αυτό, μοσερία. Σουρί. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή τελείωσε και η Δευτέρα, απελπίστηκα χτες, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί υπολόγιζα ότι και χτες θα το έκανα. Είχα απολογίσει όλη την εβδομάδα θα το κάνω.
1: Αλλά
0: πα έτο. Τουλάχιστον το κάνω Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Όσο περισσότερο μπορεί να
0: το κάνει. Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, πάμε να βγούμε λίγο στου δρόμου τη Αθήνα να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε λίγη κινησούλα. Όχι, μάλλον έχουμε αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα είναι Κατεχάκι, Μεσογείων και Κηφισίας. Έχουμε λίγη πυκνή ροή αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού μέχρι το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη σήμερα. Αμόλυβδη 95. Από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στην Αττική, η χαμηλότερη τιμή είναι στο 2,08, η υψηλότερη είναι στο 2,22. Ο μέσος όρος της τιμής σήμερα είναι στο 2,16. Λίγο χαμηλότερα από εχθές.
1: Για
0: να δούμε αν θα συνεχίσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν βγουν τα περισσότερα αποτελέσματα από τα πρατήρια, έτσι όπως τα έχετε περάσει και εσείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με ένταση έως 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα ανόγια η ελάχιστη στους 16 βαθμούς Κελσίου. Και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 75 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εντάξει, στο έχω πει ότι σήμερα είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος.
1: Εμείς το ίδιο.
0: Δηλαδή,
1: το
0: και ζούμε. Βλέπω και ο λαός. Ο λαός λέει: Πόπο, ψεματίκα, έρθε στην ώρα σου. Δηλαδή,
1: πραγματικά παιδιά. Λέει ο Δημήτρης είναι για να σπάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Και καλά τα λέει ο Δημήτρης. Γιατί έτσι είναι. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Love 97,5. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα και τα βιντεάκια από τη χθεσινή βραδιά με τον Βασίλη Ιωάννου και τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα.
1: Ήταν καλεσμένο,
0: ναι, ο Χάρη Δούκα. Και ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Δεν ξέρω, όσο ξενυχτήσατε έτσι λίγο παραπάνω, θα το απολαύσατε. Εγώ το απόλαυσα γιατί ήμουν εδώ και πραγματικά ήταν καταπληκτικά. Το πόσο κόσμο ήταν εδώ για το Χάρη Δούκα. Σταμάτης Κραουνάκης, Μπαμπιστόκας, ο Καρπετόπουλος ήταν.
1: Ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
0: Ήταν
1: και
0: ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Πάρα πολλοί κόσμοι και μιλήσανε. Και βέβαια ήταν μια καταπληκτική βραδιά και αυτά τα παιδιά που ήρθαν και τραγουδίσαν τα κριτικά. Δηλαδή, εντάξει, το είπα. Λέω, παιδιά, πείτε μου που είστε. Να έρθω, ναι, θα σου πω. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα των παιδιών. Του παιδιού που τραγουδούσε, ναι. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό.
1: Τραγουδάνε σε κάποιο μαγαζί.
0: Ναι, τραγουδάνε, κάνουν και εμφανίσεις και τέτοιο. Οπότε
1: ωραία,
0: ετοιμαστείτε
1: ωραία.
0: Να πάμε σε κριτικό γλέντι.
1: Ωραία,
0: ετοιμαστείτε.
1: Ωραία,
0: λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:48. Ορίστε, να ήρθε ο Νωρίς και κάνουμε, πιάσαμε την μπάλα. Πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω. 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον Ευρυβιάδη και τον Θεμιστοκλή νικά τον περσικό στόλο του Ξέρξη, του πρώτου, στην αυμαχία της Σαλαμίνας, παιδιά. Επειδή ήμουν και στη Σαλαμίνα την Κυριακή, δηλαδή όσοι ήσασταν εκεί και το ζήσατε, ήταν καταπληκτικό. Καλά, μιλάμε τώρα για την απόλυτη μάχη όλων των αιώνων. Δηλαδή, όσον αφορά την Ευρώπη και για το πού βρίσκεται σήμερα και πού μπορεί να βρισκόταν.
1: Σωστά. 1888, σαν σήμερα, εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic.
0: 1955, σαν σήμερα, η τηλεόραση είναι γεγονός στη Βρετανία. Το πρώτο κανάλι στη χώρα γίνεται το ITV, το Independent Television.
1: Το 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Nick Cave, ο Αυστραλός τραγουδοποιός.
0: Ενώ το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αντρέα Μποτσέλη, ο Ιταλός τενόρος, τραγουδιστής και μουσικός.
1: Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Τζόαν Τζέτ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
0: 1976, σαν σήμερα, στην Ελλάδα καθιερώνονται τα βιβλιάρια υγείας για τα παιδιά.
1: Μάλιστα, 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια».
0: 1994, επίσης, σαν σήμερα, ανακοινώνεται επίσημα η ανακάλυψη του αρχαιότερου προγόνου του ανθρώπου. Τα απολιθωμένα οστά που ανακαλύφθηκαν είναι ηλικίας 4,4 εκατομμυρίων ετών, παιδιά.
1: Wow. Πω, πω, πω. Το 1955, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα η ταινία Seven με τους Brad Pitt, Morgan Freeman και Kevin Spacey.
0: 1997, σαν σήμερα, ο Βρετανός τραγουδιστής Elton John κυκλοφορεί το κομμάτι Candle in the Wind, στο οποίο είχε αλλάξει τους στίχους για να το ερμηνεύσει στην κηδεία της πριγκίπισσας Diana. Το κομμάτι έγινε ένα από τα πιο πετυχημένα singles όλων των εποχών, πουλώντας 33 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Όλα τα έσοδα δόθηκαν σε φιλανθρωπικά ενδρύματα.
1: Και το 2001, σαν σήμερα, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει με τους Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας μπασκετμπολίστας που θα παίξει στο NBA.
0: Ο Αντώνης Φώτσης, θυμάστε, είχε γίνει τότε και λέγαμε wow, και τώρα στο τσάκι είναι όλοι να παίξουν NBA. Για να τσεκάρω λίγο το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει η Ζωγραφιά, γιορτάζει η Λουίζα και ο Λοΐζος, γιορτάζει ο Φωκάς και η Φωκία. Και να σας πω ότι είναι του Οσίου Κοσμά, του Ζωγραφίτη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι του Ιερομάρτυρος Φωκά του Επισκόπου Σινόπης.
1: Ναι.
0: Και είναι η μέρα μετακινήσεων, η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Είναι η εβδομάδα ενημέρωσης για την ασφάλεια των παιδιών και των επιβατών. Είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου. Είναι η παγκόσμια ημέρα ρινόκερου, παρακαλώ.
1: Σήμερα, ναι.
0: Ναι. Η μέρα χόμπι.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι. Χόμπιτ. Όχι χόμπιτ.
1: Ναι.
0: Χόμπι.
1: Ναι.
0: Και είναι και η ημέρα ευαισθητοποίησης για την πρόληψη πτώσεων. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5 το πρωί. Βλέπω από νωρίς το πρωί ερχόμενους. Είχε αυτή τη μουντάδα, αυτή τη. Σκοτάδι του μεταξύ κιόλας έξω.
1: Έχει αλλάξει ο καιρός, είπαμε.
0: Τα παιδάκια στις τάσεις που περιμέναν τα λεωφορεία, που περιμέναν τα σχολικά και να περάσουν να τα πάρουν. Οι γονείς κουκουλωμένοι και λέω: Πώ, το είδα. Το είδα μπροστά μου και λέω: Δεν θέλω καθόλου. Αλλά πραγματικά καθόλου. Δεν γινόταν λίγο καλοκαίρι ακόμα. Κανονικά πρέπει να ξεκινάγαμε στα πανεπιστήμια. Τέλειο Οκτώβρη.
1: Έλαντε. Καλό θα ήταν αυτό.
0: Είχαμε και άλλες δύο μήνες διακοπές. Χαλαρά.
1: Μιλούσα με ένα φίλο χτες που είχα καιρό να του μιλήσω στο τηλέφωνο και μου λέει: Ρε παιδί μου, αυτός ο Σεπτέμβρης μου λέει είναι σαν Κυριακή απόγευμα.
0: Μόνιμα.
1: Πόσο δίκιο έχεις. Πόσο πολύ συμφωνώ μαζί.
0: Είναι πολύ σωστό.
1: Ο χειρότερος μήνας του χρόνου. Ακόμα και από τον Ιανουάριο μου λέει που θέλουμε να χάσουμε κιλά με τις γιορτές. Λέω: Συμφωνώ μαζί σου 100%.
0: Όντως έτσι είναι σαν Κυριακή απόγευμα.
1: Σε μόνιμη κατάσταση.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:55 πρώτα λεπτά. Οι γονείς είναι έτοιμοι, τα παιδιά είναι έτοιμα. Η μεγάλη μάχη έρχεται. Το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο έρχεται.
1: Δύο premium Bianca πίτσες από την Pizza Fan σας περιμένουν.
0: Και η δασκάλα έρχεται. Η κυρία Ιουάννα. Η Madame Ιουάννα. Madame Ιουάννα.
1: Άμα το λες Madame.
0: Τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα.
1: Ζωολογή.
0: Πατάω κουμπί. Το πατάω και φύγαμε γιατί πάμε back to school.
2: Back to school.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα θέλω να μου πείτε πόσες καρδιές έχει το χταπόδι.
0: Καλά λέει χταπόδι,
1: πόσες καρδιές έχει. Μία, δύο, τρεις ή τέσσερις.
0: Για να σας δω.
1: Καρδιές το χταπόδι, πόσες έχει.
0: Αυτό είναι το χταπόδι,
1: μία,
0: καλά
1: δύο,
0: το κάνει.
1: Τρεις ή τέσσερις.
0: Καλά το πάει το χταπόδι.
1: Γιατί το λες.
0: Γιατί αν έχει πολλές.
1: Καρδιαγκινάρα. Επίσης, άμα πληγώνεται πολύ.
0: Ή πληγώνεται μόνο το ένα κομμάτι. Και η υπόλοιπα είναι μια χαρά. Δεν ξέρεις.
1: Μία, δύο, τρεις ή τέσσερις καρδιές έχει το χταπόδι.
0: 6-9-4-711-11. Το νούμεράκι μας στο Viber. 6-9-4-711-11. Η ερώτηση είναι πόσες καρδιές έχει το χταπόδι. Ναι. Έδωσες και επιλογές.
1: Μία, δύο, τρεις ή τέσσερις.
0: Παίρνετε κινητό, στέλνετε μηνυματάκι. 6-9-4-711-11. Είναι μέσω Viber, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση. Θα γράψετε όνομα τεπώνυμο, θα γράψετε και την απάντησή σας και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε το μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 και μηνυματάκι θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan. Μηνυματάκι θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό.

0: δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών κλασικά.
1: Αλλά εντάξει, καθημερινό φαινόμενο αυτό.
0: Μόνιμο τώρα. Ναι. Από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Έχουμε πυκνή ροή στην παραλιακή εκεί από το ύψος του Κηφισού μέχρι και το κέντρο του Πειραιά και λίγο θα δυσκολευτείτε στην άνοδο τη Σύγκρου. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στου δρόμου. Πάμε και στην. Τι είπα, 95 άρα είπα πριν. Ναι. Πάμε 98 άρα να σα πω τώρα τι γίνεται σήμερα. 2,22 να ξέρετε η χαμηλότερη τιμή στην Αθήνα. Maximum τιμή βλέπω και στα 3 ευρώ.
1: 3 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι, 3 ευρώ. Ναι, και 2,46 ο μέσος όρος σήμερα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και πιθανόν τοπικές καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με ένταση έως 4 και στα νοτελικά 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου με περαιτέρω πτώση από το απόγευμα και μετά. Στη Ρόδο η μέγιστη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου και ακτινίδια βρίσκουμε σήμερα από 2,60 μέχρι 6 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.

0: μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Μαρσέλα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Μου έχει φύγει το τσερβέλο, δηλαδή. Βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω ότι οι επιστήμονες λένε έχει βρεθεί μέσα στην πυραμίδα που ήταν ο τάφος του Τουταγχαμών. Mm-hmm. Έχει βρεθεί, λέει, από ό,τι βλέπουν με τα μηχανήματα.
1: Και πιστεύουν.
0: Και πιστεύουν. Υπάρχει, λέει, περίπτωση να υπάρχει ένας άλλος θάλαμος. Ακόμη.
1: Τουλάχιστον ένας.
0: Τουλάχιστον ένας.
1: Είναι και δίκτυο δωματίων, ναι, να λέμε.
0: Στον οποίο μπορεί να βρίσκεται μέσα ο τάφος της
1: Νεφερτίτης.
0: Της Νεφερτίτης,
1: παιδιά. Της βασίλισσας Νεφερτίτης, η μητέρα του Τουταγχαμών.
0: Ναι, το οποίο πραγματικά. Ο Τουταγχαμών του μεταξύ, επειδή διάβαζα τώρα και επειδή τα βλέπω αυτά και μου αρέσουν, μου κάνει σαν Ιντιάνα Τζόουνς εντελώς. Ο Τουταγχαμών πέθανε 18 χρονών. Ναι. Ήταν πάρα πολύ μικρό, ναι, το παιδί μου, και είτε βρήκαν αυτόν τον τάφο. Ο τάφος σώθηκε γιατί είχαν βρει έναν άλλο τάφο από πάνω,
1: ναι,
0: όπου οι πρώτοι που είχαν μπει στις πυραμίδες μάλλον σκάψανε και έπεσαν τα χώματα και κρύφτηκε η είσοδος.
1: Και καλύψανε την είσοδο από τον τάφο του Τουταγχαμών.
0: Οπότε γι' αυτό δεν είχαν βρει το Τουταγχαμών. Ναι. Και τώρα σου λέει ότι μπορεί εκεί πέρα από πίσω να υπάρχει, λέει, και ο τάφος της Νεφερτίτης.
1: Που τον αναζητούμε, δεν ξέρουμε που βρίσκεται.
0: Ο οποίος καταλαβαίνετε τώρα, έτσι και γίνει τέτοια ανακάλυψη.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή και είναι καταπληκτικό. Και λέω τώρα αυτό, τι ιστορία πάλι, δηλαδή, τι αυτό με την Αίγυπτο, δηλαδή αυτό με τις πυραμίδες είναι συγκλονιστικό.
1: Βέβαια.
0: Και σκέφτομαι τους ανθρώπους, τους πρώτους που πήγανε και στη δεκαετία του, στις αρχές του 19ου αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα μάλλον, όπου μπαίνανε μέσα στις πυραμίδες. Φαντάσου τώρα τι δέος τότε, εκείνη την εποχή, με τα τσαπάκια, γιατί τώρα,
1: ναι,
0: βάζεις και τα μηχανήματα.
1: Αξίνες.
0: Ναι, βάζεις και τα μηχανήματα τώρα, ζητάνε άδεια παραδείγματος χάρη από τους Αιγύπτιους εκεί πέρα,
1: από τις αρχές,
0: για να βάλουν να ανοίξουν μια μικρή τρύπα και να βάλουν ένα μηχάνημα μέσα και να δούνε.
1: Σκέψου
0: τους άλλους που σκάβανε και ξαφνικά βρεθήκανε μπροστά. Σε μούμιες εκεί πέρα. Για τσούκαρε. Εδώ πέρα μπαίνει στο Λούβρο να τα δεις και παθαίνει σοκ. Σκεφτείτε τώρα να το δεις πραγματικά.
1: Είναι φοβερό.
0: Δεν ξέρω τώρα και με αυτούς τους τάφους, όταν τους ανοίξεις, δεν ξέρω, έχεις και λίγο. Σου φεύγει και λίγο τσισάκι.
1: Το λένε.
0: Υπάρχει κατάρα ότι αν ανοίξει τον τάφο πεθαίνει από αυτά που έχει μέσα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν ισχύει, βέβαια, τουλάχιστον από ό,τι έχει αποδειχτεί.
1: Ναι. Αλλά ούτως ή άλλως όμως θα είναι μια φοβερή ανακάλυψη. Αν συμβαίνει αυτό, αλλά και αυτό να μην συμβαίνει, και μόνο το γεγονός ότι θα ανακαλύψουν και θα βρουν ότι υπάρχουν και άλλοι κρυφοί χώροι από πίσω από τον τάφο που νομίζουμε ότι.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Το 1922 ανακαλύφθηκε. Τον βρήκαν τον τάφο του Τουταγχαμών και τώρα λοιπόν 100 χρόνια μετά. Ανακαλύπτουν ότι πιθανότατα θα υπάρχουν μέσα και άλλοι χώροι.
0: Εντάξει, τώρα παιδιά, αυτό δεν ξέρω αν έχετε πάει. Δεν ξέρω ποιος έχει πάει. Για αν είστε εδώ πέρα κάποιοι που έχετε πάει και έχετε επισκεφτεί τις πυραμίδες, για σηκώστε και χέρι και στείλτε και μηνύματάκι.
1: Και τα έχετε δει όλα αυτά τα.
0: Και αν έχετε και καμιά φωτογραφία, στείλτε τη φωτογραφία να δούμε. Απλά είναι συγκλονιστικό, ρε παιδί μου. Τρελαίνεσαι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, τρελαίνεσαι με όλα αυτά που βλέπεις εκεί πέρα μέσα, το τι είχαν φτιάξει. Και μιλάμε τώρα για πόσα εκατομμύρια χρόνια είναι.
1: Χιλιάδες,
0: ναι, δεν είναι εκατομμύρια. Αλλά πραγματικά είναι συγκλονιστικό, δηλαδή το βλέπεις όλο αυτό και λες πώς. Φανταστείτε τους ανθρώπους, αυτό που λέω εσύ.
1: Φανταστείτε αυτούς τους πρώτους ανθρώπους, αυτό που λες και εσύ.
0: Μπήκανε μέσα. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά.
1: Ήταν Βρετανοί αυτοί που μπήκανε μέσα και είδες που ρώτησε ο ένας τον άλλον, βλέπεις τίποτα. Και είναι ο άλλος μέσα σε αυτό το χώρο και παθαίνει.
0: Και παθαίνει πλάκα. Παθαίνει πλάκα. Τώρα γιατί φανταστείτε τώρα το τι βλέπει, τυχογραφίες, χρυσό, τον τάφο. Τώρα φανταστείτε με τα μέσα. Και φαντάζομαι σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς με το.
1: Κανονικά, με το κερί.
0: Με το κερί στο χέρι. Με τη δάδα να μπαίνει
1: βέβαια
0: μέσα και να συνειδητοποιήσει
1: τη δεκαετία του 20, βέβαια.
0: Απίστευτο.
1: Έτσι.
0: Απίστευτο, δηλαδή, πραγματικά. Και το μεταξύ έβλεπα και τις προάλλες και το μουσείο εκεί στην Αίγυπτο,
1: ναι,
0: που έχει χτιστεί το καινούριο, το οποίο, παιδιά, δηλαδή, όπως είναι εντυπωσιακές και. Ναι, όπως είναι εντυπωσιακές και οι πυραμίδες, δηλαδή το να μπαίνει σε αυτό το μουσείο, το οποίο είναι από αλλού. Δεν υπάρχει.
1: Εμπειρία ζωή, α.
0: Εμείς, παιδί μου, ξέρεις τι, εμείς έχουμε το elegance εδώ πέρα. Είμαστε λίγο πιο. Εδώ πέρα μιλάμε για τεράστια. Είναι όλα τεράστια και το μουσείο που φτιάχτηκε είναι τεράστιο. Εμείς έχουμε αυτό που λέω, το λίγο πιο elegance έχουμε. Εμείς είμαστε πιο του μικρού και ποιοτικού.
1: Και λιτή.
0: Ναι, έχουμε και το λιτό εμείς.
1: Εκεί, ναι.
0: Εκεί είναι, παιδιά, χρώμα χρυσό
1: υπέροχο.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Όνειρο ζωής πραγματικά να ταξιδέψεις και να πας σε αυτό το μουσείο, πραγματικά. Δηλαδή είναι μοναδική εμπειρία.
0: Δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει κάτι βραδιές, κάτι τέτοια έβλεπα, οι οποίες είναι συγκλονιστικές με μουσικές, με σόου, με φώτα και ιστορίες κτλ. Εν τω μεταξύ μπαίνεις μέσα.
1: Δεν με νοιάζουν αυτά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να σου πούμε το να είσαι στην έρημο, όσο η έρημο έχει μείνει, γιατί πλέον τα σπίτια έχουν φτάσει κοντά στις πυραμίδες,
1: ναι,
0: στην Αίγυπτο. Να το ζεις τώρα αυτό βράδυ σε αυτό το μουσείο και με όλο αυτό το σκηνικό είναι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Στα όπως... καλά νέα της ημέρας. Στα...
0: Ναι, αυτά.
1: Ήταν αυτό.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Στα καλά νέα
0: της ημέρας,
1: γιατί έχουμε...
0: Εγώ εντωμεταξύ πραγματικά στο λέω, κάθε φορά που διαβάζω κάτι τέτοιο, νομίζω ότι είναι η ιστορία του Ιντιάνα Τζόνς. Νομίζω ότι είναι...
1: Εγώ σου έχω πει ότι πιστεύω ότι έχω ζήσει μια τέτοια ζωή. Μια προηγούμενη ζωή.
0: Έλα τώρα.
1: Αλήθεια σας το
0: λέω. Έλα τώρα, μίλησέ μου.
1: Ναι, ναι,
0: μίλησέ μου, Νεφερτίτη.
1: Ναι, Νεφερτίτη όχι, αλλά θέλω να σου πω πραγματικά. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι αν υπήρχαν παλιότερες ζωές που έχουμε ζήσει ή και επόμενες,
0: η μία είναι αυτή.
1: Μία θα έχω ζήσει την Αίγυπτο σίγουρα.
0: Εγώ την έχω ζήσει και τώρα, να ξέρεις. Γιατί μεγαλώνοντας στο σπίτι μου, επειδή μάλλον μου ήταν από την Αίγυπτο, είχα όλα αυτά που βλέπεις, τα γαλματάκια, σηκωνόμουν το πρωί να πάω να πιω γάλα και βλέπα πέρναγα από τον Τουταγχαμών, από την Νεφερτίτη, πέρναγα από τον Όσιρι, από το Θεό Ρα, όλους τους έβλεπα σε κάδρα και σε τέτοια. Το έχω ζήσει πάρα πολύ. Και φαντάζομαι και όλοι που και οι γονείς τους είναι Ελληνοεγύπτιοι, που είναι Έλληνες εξ Αιγύπτου, νομίζω ότι περισσότεροι τα έχουν ζήσει αυτά.
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Να μπείτε να το διαβάσετε, παιδιά, να το δείτε, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικό.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: woman.
1: Τι ωραίες φωτογραφίες μας στείλανε. Από την Αίγυπτο. Έχετε πάει, έχουν πάει. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Η Τίτσα έστειλε τη φωτογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και η Χριστίνα, βλέπω το μήνυμα από κάτω που λέει: αν είσαι κλειστοφοβικός, όμως λέει δεν μπαίνει.
1: Είσαι καλά τώρα. Εννοείται. Εννοείται. Δεν είναι και εύκολο.
2: Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι μια πιο μεγάλη.
1: Πολύ εντυπωσιακό. Εσείς εντάξει, μην ανησυχείς.
2: Θα μπω.
1: Ναι, το κλειστοφοβικό είναι για εμάς. Για τους υπόλοιπους.
2: Δεν θα σχολιάσω.
1: Εσύ θα σε άνετα.
2: Θα πω και τους περιγράφω γιατί θα χωράω.
1: Λοιπόν, έλα, δώσε μου μία θερμοκρασία, μανδάμ.
2: 21
1: βαθμοί.
2: 21.
1: Μας κάνει. Έχει 20, τώρα έχει 21. Με τέτοιο καιρό έξω έχει 21.
2: Έτσι γράφει το κινητό μου, το χαλασμένο κινητό.
1: Μπα, ακόμα και είσαι.
2: Ναι, θα περιμένω μέχρι να χαλάσει τελείως. 21 βαθμούς λέει λοιπόν.
1: 21 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
1: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρη Ψεματίκα. Με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Εντάξει, μέχρι το καλοκαίρι. Έχουμε ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Είναι άντρες γυναίκα και συζητάνε. Λέει η γυναίκα, λέει, πώς τον θες τον καφέ σου. Λέει αυτός, λέει, ό,τι σου είναι πιο εύκολο. Α, ώστε δεν πίνεις καφέ.
2: Ναι.
1: Και μιας και λέω για καφέ.
2: Ναι.
1: Λέει, αν έλεγαν, λέει, και οι Ιταλοί το φλιτζάνι, αλλά με το εσπρεσάκι, το πολύ πολύ να έβλεπες τι θα γίνει μέχρι το απόγευμα.
2: Όντως.
1: Έχω καταλάβει, λέει, ότι έχω γεράσει βλέποντας, λέει, τις ερωτικές ταινίες. Παλιά, λέει, όταν τις έβλεπα, έλεγα τι μανάρι είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Τώρα που τις βλέπω, λέω τι ωραίο κρεβάτι, λες να είναι ορθοπαιδικό. Ζευγάρι συζητάει, λέει ο άντρας, Ελένη μου, είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Λέει η Ελένη, τι λες ρε παιδί μου, ζήτημα να έχουμε ανταλλάξει δύο λέξεις εδώ και 4 χρόνια. Γι' αυτό.
2: Ωραία.
1: Σε διαγωνισμό της ελληνικής γλώσσας συμμετείχαν 3.000 άτομα. Ζητήθηκε λοιπόν να γράψουν μια πρόταση που να περιέχει γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία.
2: Ναι.
1: Ο νικητής έγραψε: «Η γυναίκα μου κοιμάται. Οι κριτές τον αγκάλισαν δακρυσμένοι».
2: Περβολές.
1: Ναι. Συζητάει ζευγάρι, λέει η γυναίκα, λέει, «Πού πας?» Λέει ο άλλος, «Πάω για τσιγάρα». «Πεινάς? Δεν έχεις φάει τίποτα, θα φάω στο αεροπλάνο». Είναι τύπος στο εστιατόριο. Λέει, «Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι, πόσο κοστίζει το παγωτό Σικάγο?» Λέει, «30 ευρώ κύριε». «Γιατί?» «Ο Τζόρνταν θα το σερβίρει». Σε ταβέρνα. Λοιπόν, έχουμε μοσχαράκι στα 40 ευρώ, σαλάτες στα 18, ψαράκια φρέσκα στα 63, το κρασί δικό μας 22 ευρώ. Τι θα πάρετε? Τα πράγματά μας και φύγαμε. Στο τηλέφωνο έχει πάρει η γυναίκα τον άντρα. Λέει, «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, είμαι με τα μάξι και χάθηκα». Του λέει, «Αγάπη μου, οκ, μην ταράζεσαι. Πες μου μόνο τι χρώμα έχουν τα ταξιγύρω σου».
2: Τόσο πολύ.
1: Και κλείνω με το τελευταίο. Έχω, λέει, ένα φίλο που ήθελε να φτιάξει το αμάξι μόνος του γιατί ξέρει από αυτά, λέει. Και τώρα ανάβει φλάς και παίζει ραδιόφωνο.
2: Τέλεια.
1: Αυτοί οι φίλοι που ξέρουν.
2: Καλή, καλή δουλειά.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτάκια σας. Έλα, δουλίτσα κάνουμε. Μην το αφήνουμε τώρα, τώρα είναι το ξεκίνημα.
2: Όχι, βέβαια.
1: Μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook μου στέλνετε ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα και σήμερα, μάλλον, κυκλοφορούν και η Μονή και η Ζυγή. Ο Δακτήλιος δεν έχει επιστρέψει. Κρανάκι Ζωνούλα δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Τώρα ξέρω. Είναι αυτό το ξενέρωμα, είναι και ο καιρός έτσι, περίεργο, σκοτάδι έξω, συννεφιά, αυτά. Έχεις και την κίνηση, λες, πάει, τελείωσε, θα μας φάει ο χειμώνας. Έρχεται.
2: Καλή διάθεση βλέπω.
1: Ναι. Κίνηση στον Κηφισό αυτή την ώρα, από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο. Και από ό,τι βλέπω, δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα είναι και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Τώρα έχουμε και στην Αττική Οδό έντονο πρόβλημα. Από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι θα δυσκολευτείτε αρκετά. Πυκνήρο ή θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά. Συγκρού στην άνοδο η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλλιθέας. Και πυκνήρο ή στην παραλιακή αναδιαστήματα από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Να πάμε στο diesel κίνηση που δεν σας έχω πει σήμερα. 2-0-3 η τιμή η χαμηλότερη στην Αττική, 2,50 σχεδόν η υψηλότερη, 2,16 μέσος όρος η τιμή σήμερα.
4: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες από το απόγευμα και μετά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους έως 4 και στα ανατολικά έως 5 εποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου με περαιτέρω πτώση από το απόγευμα και μετά στη Ζαγορά Μαγνησίας 11 βαθμούς θα είναι η ελάχιστη.
1: Ναι, θα λες έτσι.
2: Ναι. Και σίκα, βρίσκουμε σήμερα από 3,49 μέχρι 6,99 λεπτά το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml. Γαλαξίας.
8: Back to school σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
11: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
14: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
13: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Τα τραγούδια που ξέρεις. Οι αναμνήσεις που αγαπάς. Love 97,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Loveling Day 7,5. Η ώρα έχει πάει 8 και 39 πρώτα λεπτά. Τι, δεν κατάλαβα τον Γιωργάκη. Τι είπε ο Γιωργάκης, τι μηνυματάκι έστειλε.
1: Όχι, μια χαρά το έστειλε.
0: Λέει, αφού είναι λέει, τέτοια η διάθεση με τον καιρό, δεν βάζετε λέει και το μουσικό θέμα της αθλητικής Κυριακής. Να δέσει το γλυκό. Επειδή είπαμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι σαν μια μόνιμη Κυριακή. Βράδυ κιόλας.
1: Έτσι, και επειδή έχει χαλάσει και ο καιρός λιγάκι, σου λέει βάλε και το θέμα αυτό. Και τελειώσαμε.
0: Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που ήταν τόσο εύστοχο αυτό που σου είπε ο φίλος σου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πραγματικά,
1: καλέ.
0: Άμα το σκεφτεί, δηλαδή, ο Σεπτέμβρης είναι πάντα σαν να είναι Κυριακή.
1: Κυριακή απόγευμα κιόλας.
0: Βράδυ.
1: Καν πρωί.
0: Πρωί, ναι, δεν το συζητώ. Πρωί είναι καλό.
1: Λοιπόν. Κυριακή απόγευμα. Λοιπόν, επειδή σήμερα είμαστε πάρα πολύ στην ώρα μας γενικά, μας έχει εντυπωσιάσει από νωρίς το πρωί.
0: Καλά, σήμερα με θαυμάζω κι εγώ. Δηλαδή, έχω έρθει στην ώρα μου το πρωί, τα έχω κάνει όλα στην ώρα του. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά, φτούμι με ματιάξω. Φτούμι να συνεχιστεί έτσι.
1: Μπράβο σου, μάτια.
0: Να είμαι πάντα έτσι. Όλο ο χειμώνα να βγει έτσι.
1: Έτσι.
0: Μην φτύνετε και τόσο πολύ. Φτύνετε τόσο δύο φορέ.
1: Μία φορά αυτή. Λίγο το μαλλί και μια χαρά.
0: Ό,τι έχει μείνει.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 40
0: ναι.
1: Και παίζουμε.
0: Α!
1: Τόσο okay. Στην ώρα μα σήμερα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω λοιπόν. Ότι αυτή η εκπομπή θα μείνει στο αρχείο ω η μία και μοναδική που ήμασταν.
0: Κάτσε, γιατί το λε αυτό. Μπορεί και αύριο να είναι έτσι.
1: Σε όλα στην ώρα μα.
0: Ναι, μπορεί και αύριο να είναι έτσι όμω.
1: Σε όλα στην ώρα μα.
0: Ναι, γιατί. Εγώ το έχω προσχεθεί στον εαυτό μου. Το είπα από εχθές το είχα πει ότι θα το κάνω. Δεν το έκανα. Δεν δεσμεύτηκα. Και είπα ότι από εχθές που ήθελα δεν έγινε εχθές. Αλλά από σήμερα θα είμαστε έτσι.
1: Σαν τη δίαιτα είναι αυτό.
0: Ναι. Από αύριο ξεκινάω.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παίζουμε τι σου θυμίζει. Movie Edition. Ολοκένουργιο φέτος. Ανανεωμένο. Και τι κάνουμε φέτος. Ερμηνείες έχουμε από ταινίες, από τηλεοπτικές σειρές, από κινηματογραφικές ταινίες. Πράγματα τα οποία έχετε ακούσει, έχετε ζήσει, τα έχετε αγαπήσει, τα έχουμε λατρεύσει. Όλοι και τα ακούτε καθημερινά εδώ στον Loveling 97,5 με μοναδική δική μας ερμηνεία.
1: Εννοείται.
0: Μοναδική δηλαδή. Μοναδική. Δηλαδή, πραγματικά χτες είχα πάρει τα αποσπάσματα τις προηγούμενες εβδομάδες και τα άκουγα. Το βράδυ δεν ήξερα τι να κάνω και
1: μας
0: λέω.
1: Ναι.
0: Μετά τα άφησα λίγο στην άκρη. Λέω κάτσε να κατέβω. Να δω τον κύριο Δούκα που έχει έρθει στο στούντιο και μετά ξανασυνέξω το βράδυ. Η προθεραπεία.
1: Πολύ ωραία.
0: Μετά ακούω τόσο ωραίοι είμαστε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα.
1: Είμαστε έτοιμοι. Ίσως λίγο σα δυσκολέψει σήμερα για να δούμε.
0: Γιατί?
1: Λίγο.
0: Ωραία. Λοιπόν, φύγαμε. Τι σου θυμίζει Movie Edition.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
1: Πάμε, darling, μου λέει, στα Πεύκα που έχεις και το τραζιστοράκι σου να χορέψουμε μόνοι μας.
0: Και πήγατε.
1: Στα Πεύκα.
0: Γιατί πήγες στα Πεύκα, Ρούλα. Κάμπια ήσουνα.
1: Τώρα μετανοώ.
0: Τώρα βράστα. Για να σας δω, το πήρατε χαμπάρι από που ήταν το απόσπασμα. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας. Από που ήταν το σημερινό απόσπασμα που ακούσαμε. Για να σας δω, παίζετε μπαλίτσα.
1: Παίζετε καλή μπαλίτσα. 694-711-11, γράφετε το ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Από που ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a redo.
1: Έλα, έλα, πες την αλήθεια, έχεις βγάλει το, έχεις, το έχεις βγάλει το ροκ από μέσα σου τώρα.
2: Και χορεύεις και τραγουδάς μες στο αυτοκίνητο και χτυπιέσαι λίγο και να βουκατεβάζεις το κεφάλι.
1: Και στη δουλειά που είσαι έτσι λίγο χτυπιέσαι, αλλά ξέρεις, θες να το παίξεις και σοβαρός. Γιατί εμείς οι 80s, 90s, εντάξει, είμαστε και σοβαροί.
2: Κύρους άνθρωποι.
1: Ναι, εντάξει, μπαίνουμε στη δουλειά και έχουμε μια σοβαρότητα. Έτσι θεωρούμε ότι έχουμε μια σοβαρότητα. Τώρα αν έχουμε κάνει και 30-40 χρόνια τους σκλάβους εμείς με τις δουλειές μας, καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, να ξέρετε, γιατί εδώ πέρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο θέμα με την Gen Z. Με την Gen Z.
2: Και πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα το εργασιακό πλαίσιο και τις συνεντεύξεις.
1: Λοιπόν, διαβάζαμε. Καταρχάς, νομίζω ότι όλοι έχετε ένα φίλο, ή έχετε ένα γνωστό, ή έχετε κατάστημα, ή έχετε μια εταιρεία και ψάχνετε να βρείτε υπαλλήλους. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι συμβαίνει αυτό, γιατί το μόνο πρόβλημα που συζητάνε όλοι πλέον είναι ότι δεν βρίσκεις κόσμο για τη δουλειά. Δηλαδή, λες σε όλους πώς θα πάτε, πολύ καλά με τη δουλειά, κόσμο δεν έχουμε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το ακούω από όλες τις επιχειρήσεις. Κόσμο δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Ψάχνουμε κόσμο και δεν βρίσκουμε.
2: Και το ερώτημα είναι, δεν έρχεται ο κόσμος να δουλέψει, ή μήπως τα δικά μας κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά και τους κόβουμε
1: τι
2: πολύ εύκολα και μένουμε χωρίς υπαλλήλους.
1: Τι να σου πω. Δηλαδή, το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν έρχονται. Δηλαδή, είναι μεγάλο κομμάτι και το δεν έρχονται. Δεν έρχονται γιατί τα παιδιά της Gen Z έχουν έναν άλλο τρόπο αντίληψης για το τι σημαίνει δουλειά, τι σημαίνει καθημερινότητα, πώς πρέπει να είναι η καθημερινότητα κτλ. Και βλέπαμε λοιπόν, διαβάζαμε πριν από λίγο για μια κυρία η οποία είναι, παιδί μου, στο HR μιας πολύ μεγάλης εταιρείας. Και έλεγε,
2: πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια, ναι. Ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμος από συνεντεύξεις κτλ.
2: Ναι.
1: Για να πάνε στις διάφορες εταιρείες που ήταν οι καλές εταιρείες. Και έλεγε,
2: πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια, ναι. Ξέρει.

0: σε ένα post, παιδί μου, με τα χρόνια εμπειρίας που έχει, και ότι καλό θα ήταν ότι, να είπε στη Gen Z, ότι καλό θα ήταν όταν εμφανίζεστε σε μία δουλειά για να δώσετε μία συνέντευξη, καλό θα ήταν να μην εμφανίζεστε με ένα παγωμένο καφέ ή με ένα λάτε. Γιατί δίνετε την εντύπωση στον εργοδότη πως αυτή η συνέντευξη δεν είναι. Είναι απλώς άλλη μία στάση με στη λίστα των καθημερινών υποχρεώσεων.
1: Μάλιστα.
0: Και φαίνεται σαν να πήγες πρώτα για ψώνια, μετά πήγες για καφέ και τώρα περνάς για να κάνεις και μία συνέντευξη και συνεχίσεις για το επόμενο.
1: Είναι σαν να μην δίνετε την πρέπουσα προσοχή.
0: Τι ήταν να το βγάλει αυτό στο διαδίκτυο? Έγινε από κάτω, παιδιά. Έγινε. Δε χιλιάδες σχόλια. Τις την πέσανε βέβαια εκατέρωθεν.
1: Ναι, υπήρχαν και πολλοί υποστηρικτές.
0: Υποστηρικτές που λέει ναι, η γενιά αυτή είναι έτσι. Απ' την άλλη βγήκε η γενιά και λέει κοιτάξτε να δείτε, χρειάζεστε υπαλλήλους ή όχι. Ο καφές μου σε πείραξε.
1: Μπράβο, το θέμα είναι να βρεις υπάλληλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μη στέκεσαι σε λεπτομέρειες. Ένας άλλος είπε ότι θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς καθημερινά στη δουλειά με ένα παγωμένο καφέ, οπότε δείτε τι θα πάρετε.
0: Καλό είναι να ξέρετε. Μην μου πείτε καμιά μέρα ότι εγώ ήρθα την πρώτη μέρα με τον καφέ μου.
1: Σας έδειξα ποιος είμαι και πώς είμαι.
0: Μην μου πείτε μετά, ξέρετε και Γιωργάκη. Δεν κάνει να φέρνεις τον καφέ και να έρχεσαι έτσι. Ο Γιωργάκης ήρθε την πρώτη μέρα με τον καφέ.
1: Επίσης, ο Γιωργάκης πράγματι λέει, απλώς είναι μία ακόμα μάλλον στάση στο πρόγραμμά μου. Η δουλειά και οι συνεντεύξεις δεν είναι όλη μου η ζωή. Κάνω τον καφέ μου και έρχομαι.
0: Αυτό να ξέρετε ότι είναι η νοοτροπία όλων των παιδιών της Gen Z.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι, θυμάστε τώρα που είχαμε πάει και εμείς σε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα που είχε γίνει για αυτή τη γενιά, γιατί είναι το ζητούμενο, mm-hmm. να ξέρετε, όλοι ψάχνουν να δουν τι γίνεται με αυτή τη Gen Z. Η οποία δεν πάει στις δουλειές, δεν χαλάει το χρόνο της, θεωρεί ότι η δουλειά είναι ένα κομμάτι της ημέρας και κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, μήπως έχουν δίκιο. Δηλαδή, εμείς που είμαστε εχωμένοι και λέμε η δουλειά. Και η δουλειά!
1: Πρώτα η δουλειά και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Η δουλειά, 860. Ναι. Η δουλειά, ναι, η δουλειά, ναι, ναι. Η δουλειά. Πάρτε αύξηση, λέει 880. Ούτε να τα δεις δεν προλαβαίνεις, κατάλαβες. Ενώ τα παιδιά τα νέα σου λέει έχουν τοποθετήσει πάρα πολύ συγκεκριμένα για το τι είναι η δουλειά μες στην mm-hmm. ημέρα τους. Δηλαδή η δουλειά είναι ένα κομμάτι. Σου λέει 4 κολλάω, 4 έχω φύγει.
1: 4 και 1 είμαι στις σκάλες.
0: Είμαι στις σκάλες. Ναι. Δηλαδή αυτό που σου λέει ο άλλος, καλά ρε παιδί μου, εντάξει έχουμε δουλίτσα, δεν μπορείς να φύγεις 4 και 4.
1: 4 είναι το ωράριο.
0: Τόσο με πληρώνει και τόσο αυτό. Ναι. Είναι ξεκάθαρη. Mm-hmm. Και σου λέει ότι δεν το κάνουν αυτό, ότι βαριούνται, ό,τι. Σου λέει είναι ξεκάθαρη. Σου λέει με πληρώνεις 8 το πρωί, ξέρω εγώ με 4. Αυτό είναι. Έρχομαι τις 8 η ώρα το πρωί, 4 έχω φύγει. Τέλος.
1: Γιατί έχω και την υπόλοιπη ζωή μου.
0: Αυτό. Και δεν ξέρω τελικά, πραγματικά τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω ποιο το κάνει σωστά και ποιο κάνει λάθος.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Σε ένα κομμάτι έχουν δίκιο τα παιδιά, τη Gen Z, σε ένα κομμάτι μπορεί να έχουν δίκιο οι μεγαλύτεροι.
0: Γιατί εμείς
1: δηλαδή, τώρα δεν είναι τώρα θυμάμαι, η μαύρο ή άσπρο.
0: Εγώ θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε τις δουλειές, ναι. που σου έλεγε, ξέρω εγώ, δούλευες, ξέρω εγώ, 8 με 3.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Και σου έλεγε, ξέρω εγώ, στις μωρέ, Δημητράκη, έχουμε κάτι δουλειές να κάνουμε εκεί πέρα, καθίστε να βοηθήσει λιγάκι. Βεβαίως!
1: Βεβαίως!
0: Έφυγες από τη δουλειά 7 η ώρα. Είχες πάει στις 8 η ώρα το πρωί, έφυγες 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Σε όλους συμβαίνει αυτό.
0: Και δεν το συζητούσες κιόλας.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το συζητούσες.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ εδώ σου λέει τώρα κομμένη, έχω λάτε, καφέ και με περιμένει η φίλη μου η τάδε ή ο φίλος μου τάδε.
1: Πόσες φορές έχεις δουλέψει τόσες ώρες χωρίς πληρωμή?
0: Χωρίς
1: να πάρεις περιοδίες?
0: Ποτέ δεν μου συμβεί αυτό.
1: Τώρα δεν το διαπραγματεύονται καν.
0: Τι θα
1: μείνω? Από το πρώτο λεπτό που παραπάνω που θα μείνω θα με πληρώσει.
0: Εμείς το θεωρούσαμε δεδομένο, παιδί μου. Δηλαδή όταν σου λέγει κάποιος, έλεγες μάλιστα κύριε Ανέστη, εννοείται ότι θα καθίσω να βοηθήσω. Δεν το συζητάτε καθόλου. Και πολλές φορές σου έβλεπε και σου έλεγε: Άννα μου, έχει πάει 5 ώρα, φύγει βρε αγάπη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Σε παρουσιάζει και όλος φύγει. Και έλεγε: Όχι, να τελειώσουμε τη δουλειά.
1: Να τελειώσουμε.
0: Όλα και όλα.
1: Γιατί έχω εγώ ζωή μετά τη δουλειά? Δεν έχω, ας μείνω εδώ.
0: Τι να πάω να κάνω σπίτι? Έχω εγώ κάτι να κάνω. Έχω σπίτι εγώ. Έχω σπίτι. Παιδιά, πολύ εντελώς διαφορετική νοοτροπία να ξέρετε, αλλά πραγματικά είναι λόγος για να το σκεφτούμε και λιγάκι γενικότερα ποιο κάνει το πιο σωστό, δεν ξέρω.
1: Σε αυτή την περίπτωση,
0: ξέρω.
1: Στο συγκεκριμένο που λέμε τα ωράρια και τα λοιπά, νομίζω τα παιδιά. Και
0: καλά.
1: Να δείξουν και το δρόμο για τους υπόλοιπους.
0: Ναι, για τις επόμενες γενιές.
1: Τώρα
0: γενιές,
1: για
0: τους
1: καφέδες, συνεντεύξεις και τα λοιπά, εντάξει, λεπτομέρειες. Εμένα δεν μ' αρέσει σαν εικόνα, αλλά δεν νομίζω ότι θα κρίνω έναν άνθρωπο από αυτό.
0: Η ουσία μετράει.
1: Ακριβώς,
0: το θέμα είναι εκεί πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Η ουσία μετράει. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Παιδιά, να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκινητάκια με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Δύσκολα θα κινηθείτε και στην άνοδο τη Συγκρού. Από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Τώρα τι να σας λέω, Κηφισίας. Δόξα τω Θεώ. Ψωμί να έχετε, φαγητό, νεράκι κτλ. Ξηρά τροφή κτλ. Κίνηση πάρα πολύ στην άνοδο, σχεδόν μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου. Και αναδιαστήματα θα δυσκολευτείτε στην Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Πάμε να δούμε και τις τιμές για το υγραέριο σήμερα στην Αττική. 0,92 η χαμηλότερη τιμή, 1,7 η υψηλότερη. Μέσος όρος τιμής στην Αττική σήμερα στο 0,99.

0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου με περαιτέρω πτώση από το απόγευμα. Στην Κάρπαθο η μέγιστη στους 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα και λεμόνια βρίσκουμε σήμερα από 99 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, ανά λίτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό και σωστοί, πολύ σωστοί σήμερα.
1: Στην ώρα μας,
0: στα πάντα δηλαδή, πραγματικά.
1: Εντυπωσιακότατο.
0: Εντυπωσιακό, παιδιά, είναι και αυτό που έγινε στην Αυστραλία.
1: Τι έγινε στην Αυστραλία?
0: Ξέρεις ότι η φασολάδα στην Αυστραλία,
1: ναι.
0: Η φασολάδα,
1: ναι.
0: Η ωραία φασολάδα με τους γίγαντες μεγάλους κοστίζει $4,300 Αυστραλία.
1: Γιατί ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Τι φασόλι είναι αυτό, λέει.
0: Το φασόλι.
1: Πρεσπών, λέει.
0: Αυτό το,
1: το
0: φυτεύεις και σου βγάζει τη φασολιά και ανεβαίνεις ψηλά.
1: Ναι.
0: Πηγαίνεις στον ουρανό.
1: Και η φασολιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, μία Αυστραλέζα είχε φύγει και πάει να δει μια συναυλία στο Λονδίνο, ρε παιδί μου. Εκεί στο Λονδίνο, λοιπόν, που ήταν, είχε πάει σε ένα κατάστημα και βρήκε, ξέρω εγώ, μια γαλλική φασολάδα σε κονσέρβα.
1: Okay.
0: Και το πήρε η κοπέλα. Σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να κατέβω, γιατί είχε, πώς το λένε, κατέβαινε σε ένα αεροδρόμιο και μετά πήγαινε για να πάρει το αεροπλάνο. Πήγαινε Ντουμπάι, ξέρω εγώ, και μετά θα παίρνει το αεροπλάνο για να πάρει. Με ανταπόκριση. Τη βρήκα τη λέξη, το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί. Τη βρήκα τη λέξη. Με ανταπόκριση ήταν η πτήση. Λοιπόν, και πήρε μια κονσέρβα με φασόλια. Φασολάδα. Γαλλική φασολάδα.
1: Okay.
0: Φασολάδα έτοιμη ήταν με τα φασολάκια, πολύ ωραία. Και σου λέει, κάτσε την πάρω να την έχω. Τη φασολάδα αυτή, λοιπόν. Τι ξέχασε μέσα στο σακιδιό της.
1: Okay.
0: Δεν την έφαγε εκεί πέρα που θα κατέβαινε.
1: Ναι.
0: Και όταν έφτασε, λοιπόν, στην Αυστραλία, εκεί πέρα όταν γυρίζουν από το εξωτερικό, υπάρχει μια υπηρεσία η οποία λέγεται βιοασφάλειας.
1: Ναι.
0: Προσέξτε να δείτε τώρα. Είναι πολύ αυστηρό πλαίσιο, να ξέρετε. Στην Αυστραλία δεν ξέρω πώς έχει ταξιδέψει, αλλά έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο στην Αυστραλία, όπου υποχρεώνει τους ταξιδιώτες να δηλώνουν συγκεκριμένα προϊόντα. Στη λίστα περιλαμβάνονται οτιδήποτε τρόφιμο φέρνεις από το εξωτερικό,
1: okay.
0: Είτε είναι κρέας, είτε είναι γαλακτοκομικό, είτε είναι φρούτα, είτε είναι λαχανικά, καθώς και σπόροι ή λουλούδια, έχουν πάρα πολλούς περιορισμούς.
1: Πρέπει να τα δηλώσω.
0: Πρέπει να τα δηλώσεις. Υπάρχει αυτή η βιοασφάλεια,
1: ναι.
0: Η οποία σε τσεκάρει στο αεροδρόμιο και πρέπει να έχεις δηλώσει ότι έχεις φέρει κάποιο φαγητό από το εξωτερικό.
1: Άρα η κοπέλα αυτή έπρεπε να δηλώσει ότι έχει αυτή την κονσέρβα.
0: Έχω
1: με
0: τα φασόλια.
1: Ναι.
0: Έχω φασόλια. Έχω πάρει φασόλια.
1: Και δεν το δήλωσε.
0: Ναι. Δεν το δήλωσε αυτό, παιδιά.
1: Και την τσιμπήσανε, φαντάζομαι.
0: Και την τσιμπήσανε. Οι κανόνες, λοιπόν, εδώ, εκεί πέρα σου λέει στην Αυστραλία, αποσκοπούν στην προστασία του μοναδικού περιβάλλοντος, λέει, που έχει η Αυστραλία,
1: ναι.
0: Της γεωργίας, της άγριας ζωής, της χώρας κτλ. Η κυβέρνηση εκεί πέρα επιδιώκει, λέει, να αποτρέψει την είσοδο επικίνδυνων ασθενειών και παρασίτων που θα μπορούσαν, λέει, να απειλήσουν το οικοσύστημα.
1: Okay.
0: Εκεί. Οπότε σου λέει, είναι ποινικό αδίκημα η φασολάδα.
1: Γιατί ρε φιλάδα.
0: Βλέπει ο άλλος τη φασολάδα.
1: Ναι.
0: Είναι και Έλληνα στο Τελωνίο. Φασολάδι έτσι, φασολάδι έτσι. Από την Ελλάδα ήρθατε, από την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Για να δω, η Ζαναέ είναι. Ζαναέ.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, την πιάσανε στο αεροδρόμιο, παιδιά, και να μην σας τα πολυλογώ. Πλήρωσε πρόστιμο για την εισαγωγή της φασολάδας, της κονσέρβας. Τώρα
1: της
0: την κονσέρβα. Πόσο να την έχει πάρει, 3 ευρώ, 4, 5, 8, 10, σου λέω από το Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Γιατί τα φασόλια στο Λονδίνο είναι και ακριβά.
1: Σωστά,
0: δεν είναι σαν και εμάς που πάμε και παίρνουμε φασολάκια. Λοιπόν, πλήρωσε, λοιπόν, τη φασολάδα πρόστιμο $4,300.
1: Αυστραλίας.
0: Αυστραλίας.
1: Να, σαν να λέμε 2.700 ευρώ από ό,τι είδα.
0: Ναι, 2.800 ευρώ για τη φασολάδα, καταλαβαίνετε τώρα. 2.700 ευρώ επειδή δεν δήλωσε την κονσέρβα με τα φασόλια. Φανταστείτε να γινόταν εδώ αυτό. Να ξεφύγει στο εξωτερικό και να γυρίσει και να σου πει για τη φασολάδα. Πει μου πει εμένα τώρα να πληρώσω. Φανταστείτε τι γινόταν στο Βενιζέλο.
1: Ναι, 2.700 ευρώ επειδή ξέχασε να δηλώσει μία κονσέρβα με φασολάδα. Και έχει 28 μέρες στη διάθεσή τη για να πληρώσει όλο το πρόστιμο.
0: Βγήκε κλαίγοντας εντωμεταξύ, έβαλε και τη φασολάδα, πολύ ωραία φασολάδα εντωμεταξύ. Αν είναι
1: ωραίο.
0: Αυτό το πιάτο που είδα, είναι πολύ ωραία. Έχει πάνω και τη ρίγανη, τη φρέσκια, πολύ ωραία.
1: Είναι
0: κομματάκια
1: πολύ
0: μέσα, πολύ ωραία φασολάδα. Τώρα αυτή για μια φασολάδα, δηλαδή την πληρώσει τόσο ακριβά. Δεν καθόταν εδώ στην Ελλάδα να φάει φασολάδα, να το ευχαριστηθεί. Αν την πληρώσει 2, 3, 5, 8 ευρώ και να τελειώνει η ιστορία. 2.700 ευρώ, τη στήξε λίγο παραπάνω.
1: Το κοριτσάκι, λοιπόν, αυτό βγήκε στο TikTok.
0: Και έλεγε για τα φασόλια δηλαδή. Ναι, για τα φασόλια, αλλά σου λέει και πέρα είναι πάρα πολύ σκληρή η Αυστραλία. Δεν καμπριάζουν τίποτα. Σου λέει, τι έφερες φασόλια. Φασόλια έφερε.
1: Και πού ξέρω εγώ από πού είναι τα φασόλια. Και πού θα πετάξεις την κονσέρβα εσύ στα σκουπίδια.
0: Πού θα την πετάξεις την κονσέρβα.
1: Μάλιστα. Και αν αυτό έχει κάτι που θα προσβάλλει το δικό μας, τη δική μας χλωρίδα.
0: Και αν φας τη φασολάδα και σε πιάσει τίποτα και ο διπλανός
1: και είναι κανένα παράσιτο.
0: Που μένει στη γειτονιά δίπλα, πρέπει εσένα να σε υποστεί με τα φασόλια που έφαγες.
1: Και κολλήσει και τίποτα ο άνθρωπος.
0: Και κολλήσει και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αν πεθάνει κανένα καγκαρού. Συγγνώμη δηλαδή, αν πάθει τίποτα κανένα καγκαρού που περνάει από το δρόμο. Και δει τη φασολάδα. φασολάδα και την πάρει τη φασολάδα και τη φάει το καγκαρού και τα κάνει παντού όπου πηγαίνει και πηδάει κιόλα.
1: Και δεν είναι μαθημένο σε τέτοια.
0: Αμέ το καγκαρού, κατάλαβες. Μεγάλη ιστορία τώρα. Και έχει βγει η κοπέλα και κλαίει και βέβαια όπως καταλαβαίνετε έχουν πέσει όλοι από παντού. Γιατί αυτά τα βίντεο γίνονται και viral.
1: Και viral, βέβαια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υδρώσει αυτή τον αγώνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απ' σου λέει είναι τόσο αυστηρή λέει εκεί πέρα. Εφαρμόζει πάρα πολύ αυστηρού νόμου εκεί πέρα η Αυστραλία, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή τύπου σταμάτησα, ξέρω εγώ, στην Μπανγκόν και κατέβηκα και πήρα κάτι και μετά πήρα το αεροπλάνο και το έχω στην τσάντα μου.
1: Δεν έχει
0: τέτοια.
1: Επίσης λέει οι ταξιδιώτες οφείλουν να δηλώνουν παπούτσια και εξοπλισμό που έχουν έρθει σε επαφή με ποτάμια ή λίμνες τις τελευταίες 30 μέρες. Καλά, μιλάμε
0: αλήθεια,
1: τώρα.
0: Αλήθεια,
1: σκανάρισμα, κανονικό.
0: Δηλαδή, να πας εκεί πέρα και του λέει τα παπούτσια σας που είχαν πάει τις τελευταίες μέρες. This boots are made for walking. Είχα πάει λίγο στο ρέμα της Πικροδάφνης στην Αθήνα. Ναι. Κατέβηκα τον Κηφισό. Το Κηφισό! Απολύμανση.
1: Μέσα.
0: Ολόκληρη.
1: Ναι,
0: τέτοια παιδιά σου λέει υπάρχει ειδικός έλεγχος. Και ανάλογα λέει με την περίπτωση, μπορεί να υπάρχει και ακύρωση της βίζας κάποιου. Γεγονός το οποίο εμποδίζει, δεν θα του επιτρέπει μετά να μπει μέσα στη χώρα. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή, παίρνεις μια φασολάδα και την πληρώνεις 2.700 ευρώ. Άρε, φασόλια που έχουμε φάει εμείς τζάμπα.

0: 5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Δεν θα σας στείλω στην Αυστραλία για να φάτε καμιά κονσέρβα φασόλια να το ευχαριστηθείτε. Γιατί αν σας στείλω εκεί και την κονσέρβα θα την πληρώσετε πολύ ακριβά.
1: Άσε τώρα, άμα είναι να δηλώνουμε τα πάντα εκεί.
0: Θα πάμε κάπου που τα φασόλια κάνουν 8 ευρώ η μερίδα και είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, φασολάδα.
0: Και δεν βάζω και. Μ' αρέσει και πηχτή που τη βάζω σε μικρά πιατάκια που είναι για μεζές για τα τσίπουρα και τα. Αυτά. Ωραία, τι ωραία. Τέτοια μου λένε.
1: Για φαγητό καιρό είχαμε να μιλήσουμε για φαγητό.
0: Έλατε, ήρθε χειμώνα. Τόση τετράποχη θα γίνουμε πάλι. Πάλι θα βγούμε τον Μάρτιο και θα κλεγόμαστε ότι δεν έχουμε χάσει ένα κιλό. Κατάλαβε. Αλλά τι να κάνει. Σε πιάνει κλεισούρα το φαγητό σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι και τίποτα άλλο. Άσε με τώρα.
1: Να σκέφτεσαι άλλο.
0: Μπορεί να σκέφτεσαι τα ταξίδια.
1: Ξέρει επίση τι ωραίο φαγητό έχει στην Αύπακτο.
0: Εμένα μου λε. Στην πατρίδα, δεν ξέρω εγώ τι ωραίο φαγητό έχει, εννοείται και ξέρω. Τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Το παιχνίδι το οποίο σας δίνει κάθε χρόνο ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Πέρυσι φτάσαμε σχεδόν 35, φέτος θα το πάμε και 40.000 ευρώ, να ξέρετε. Φανταστικά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα, σε υπέροχους προορισμούς. Αυτές τις μέρες, να ξέρετε ότι έχουμε, πάρα πολύ έχουμε πάει στην Αύπακτο, έχουμε και μια ιδιαίτερη έτσι, αδυναμία.
1: Έχουμε.
0: Και ταξιδεύουμε, κάνουμε ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο υπέροχο Apollo Library Suites, το οποίο είναι, παιδιά, εξαιρετικό. Να σας πω ότι έχει 12 θεματικές σουίτες, είναι ένα νεοκλασικό κτίριο και ένα μοναδικό κόνσεπτ. Δίπλα στο ενετικό λιμάνι και την παραλία, που ξέρετε τι ωραία που είναι, που τώρα που είναι και φθινόπωρο, ναι. Και το καλοκαίρι είναι καταπληκτικά, αλλά τώρα και το φθινόπωρο έχει αυτή τη γλύκα, έχει το λίγο διαφορετικό, κατάλαβες, γιατί κάθεσαι στο λιμάνι εκεί πέρα.
1: Στο λιμάνι είναι φανταστικά.
0: Το απολαμβάνεις, ναι. Δεν κάνει και πολύ ζέστη, κάνεις πολύ.
1: Εκεί να
0: δείτε φασολάδα και τέτοια. Μεσοδοπολία
1: εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και να πιεις και τα ποτά σου. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ γραφικό το λιμάνι και έχει και το άγαλμα του Μιγγέλ Θερβάντες εκεί.
0: Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δείτε όλα. Θα φάτε, θα πιείτε, θα απολαύσει και το μάτι σας, θα ηρεμήσει το μυαλό σας.
1: Και αν είστε και πολύ, πολύ, πώς το λένε, τολμηροί, κάνετε και μια βουτιά στη θάλασσα.
0: Καλά, εννοώ. Όχι και πολύ, πολύ τολμηροί. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή αυτό το καιρό.
1: Τώρα ναι. Αλλά άμα θες να πας 15-20 μέρες, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα έχει κρυώσει λιγάκι.
0: Και Νοέμβριο να πας πάλι ζεστά θα είναι εκεί. Αφού είναι ο Θερβάντες.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι σώμα γαλωριφέρο ο Θερβάντες. Βάλαμε λέει το Θερβάντες στο 4. Το Θερβάντες στο 4 και σε σταθήκαμε όλοι.
1: Βλέπεις και τη γέφυρα.
0: Ναι,
1: πάρα
0: και τη γέφυρα.
1: Πολύ ωραία στην Αύπακτο.
0: Και άμα λάχια, άμα έχεις και όρεξη, ανεβαίνεις και λίγο Δελφούς. Κάνεις και αυτή τη βόλτα που είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Γενικά νομίζω ότι εκεί πέρα θα περάσετε καταπληκτικά, όπως περνάτε σε όλα τα ταξίδια μας. Αλλά θα περάσετε εξαιρετικά. Να ξέρετε ότι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στο συγκεκριμένο χώρο, υπάρχει μια δημιουργία η οποία είναι συνδεδεμένη με τα βιβλία, τις λέξεις, τους ήρωες και τις εικόνες. Με όχημα την απόλυτη αισθητική και με τα στοιχεία της διακόσμησης να συνδιαλέγονται με ένα εξαιρετικό design και την τέχνη.
1: Εντάξει, φανταστικό.
0: Ανακαλύψτε το στο apollonlibrarysuites.com για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες που θα ταξιδέψετε αυτή την εβδομάδα.
1: Ένα φανταστικό ξενοδοχείο, ένα φανταστικό μοναδικό κόνσεπτ, όχι από τα συνηθισμένα, αλλά φανταστικό πραγματικά. Μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτό το τριήμερο στην Αύπακτο. Υπέροχα θα περάσετε. 694-700-1111 είναι ο μαγικός αριθμός στο Viber που θα στείλετε μήνυμα γράφοντας ονοματεπώνυμο για τη λέξη Ναύπακτος για να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Χωρίς χρέος, παιδιά. Το μήνυμα είναι μέσω Viber, οπότε στέλνετε τα μηνυματάκια σας, αλλά θα πρέπει να έχετε το νου σας, γιατί ξέρετε το παιχνίδι τώρα πώς παίζετε. Στέλνετε το μήνυμα, μπαίνετε στο διαγωνισμό, αλλά όταν σας καλέσουμε, θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε μόνο Love 97,5 καλημέρα.
0: Για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό αυτή την ώρα από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Με δυσκολία θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή ροή στην άνοδο του Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Η Κατεχάκη ευτυχώς είναι πάρα πολύ καλά από Ηλιούπολη προς Καρέα. Λίγη κινησούλα θα τη συναντήσετε στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα τα πράγματα στην κάθοδο της Μεσογείου και στην άνοδο της Κηφισίας. Να σας πω ότι. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με την βενζίνη, την 95. Θα σας πω. Χαμηλότερη τιμή στην Αττική σήμερα στο 2,09, υψηλότερη στο 2,50. Μέσος όρος τιμή σήμερα για την Αττική στην Αμόλυδη την 95 είναι στο 2,18.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με ένταση έως 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου με περαιτέρω πτώση από το απόγευμα και μετά. Στο Μέτσοβο η ελάχιστη στους 9 βαθμούς Κελσίου και καρότα για τη φασολάδα βρίσκουμε σήμερα από 52 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Σκέφτομαι τώρα, μάλλον σκέφτεσαι και εσύ τώρα από μέσα σου και λες τώρα να ήμουν κι εγώ στην Αύπακτο, να πήγαινα εκεί στο λιμάνι, το Ενετικό, και να πίνα καφεδάκι και να βλέπα μπροστά τη θάλασσα και το λιμάνι. Να έκανα μετά
2: και
1: μια
2: φόρμα.
1: Και το άγαλμα του. Με τα καλοριφέρ Θερβάντεφ. Λοιπόν, και να κάνω και τις πόλεις μου μετά, να πάω σε ένα ωραίο μεσατοπολείο, να κάτσω να πιω έτσι κάτι ωραίο, να πάω στο ξενοδοχείο με τα πόδια, δεν χρειάζεται ούτε αυτοκίνητο, να πάρετε, να κάνετε και την πόλτα σας, να πάτε και τις εκδρομές σας τριγύρω. Δεν θέλετε αυτό το τριήμερο, το θέλετε.
2: Θέλουμε.
1: Αυτό λοιπόν είναι το υπέροχο τριήμερο που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Apollon Library Suites, το οποίο είναι καταπληκτικό. Σας είπαμε, μπείτε στο apollonlibrarysuites.com για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Βρίσκεται στην Αύπακτο, είναι δίπλα στο Ενετικό λιμάνι και την παραλία. Το Απόλλων
2: Παναγιώτης.
1: Ο Παναγιώτης είναι στη γραμμή. Για να δούμε, ο Παναγιώτης θα το σηκώσει, θα μας πει. Λάβε 97,5 καλημέρα.
2: Πού είναι?
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Σταμάτης είμαι από τη Μαδαγκασκάρη.
3: Ναι.
1: Από τα πει το καθαρίζω. Ναι.
3: Το πρωί περίμενα.
1: Το πρωί περιμένα και τι, τώρα πρωί δεν είναι, τώρα τι είναι.
3: Θέλω να φύγω, θέλω να πάω να άφακτο γι' αυτό.
1: Θα πάτε να άφακτο με το θερμάντιστο, με τα σώματα και τα καλοριφέρ. Έλα, πες το σωστά.
3: Καλημέρα, 97,5 λεπρέτιο.
1: Μπράβο, καλή.
2: Γεια σου, Παναγιώτη μας.
1: Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Τι έγινε, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Στη δουλειά.
1: Στη δουλειά είσαι.
2: Μεγάλη χαρά.
1: Πρωί, πρωί και εσύ. Μεγάλη χαρά. Ο Παναγιώτης δεν θέλει να άφακτο. Θέλει να είναι στη δουλειά. Το προτιμάει. Καλύτερα σου λέει εδώ στη δουλειά. Τι να πάω να κάνω στην άφακτο.
3: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Ειδικά για την άφακτο. Γιατί είναι πολύ αγαπημένο μέρος.
1: Α, είναι αγαπημένος προορισμός. Όντως. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι τέλεια.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες, Παναγιώτη, τι έκανες το καλοκαίρι, πήγαμε διακοπές.
3: Πήγα διακοπές κοντά στην Άφακτο. Εντάξει, κοντά.
1: Πού πήγε? Πού πήγε?
3: Σχετικά κοντά. Το λέω Καρνάνια, ψηλά στα βουνά.
1: Πού στα βουνά? Όπα, όπα, όπα, κάτσε
2: τώρα.
1: Όπα, πού πήγε στα βουνά, για πες.
3: Λίμνη Κρεμαστών από εκεί.
1: Όχι, ρε φιλαράκια. Το χωριό μου πέρασε από την Κλεπά.
3: Ποιο?
1: Από την Κλεπά πέρασε. Πήγε πάνω.
3: Άγιος
1: Βλάσης. Από τον Πλάτανο και πάνω δεν πήγε? Δεν πήγε από εκεί.
3: Όχι,
1: πήγε από την άλλη μεριά.
3: Ο Πλάτανος είναι από πάνω από Νάφακτο.
1: Ναι.
3: Το έχω κάνει γι' αυτό.
1: Α, το έχει κάνει. Έχει πάει και την πατρίδα, κατάλαβε τι γίνεται.
2: Τα έχει γυρίσει τα μέρη.
1: Είναι πολύ ωραία, παιδιά. Η Νάφακτο είναι η τελειοκαρνανία γενικότερα, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα πάντα.
2: Και δεν είναι πολύ ωραία, μωρέ, στην χώρα.
1: Καλά, η αλήθεια είναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, αν κερδίσει το ταξίδι, να κάτσει λίγο να ηρεμήσει την Νάφακτο. Μην γυρνά τώρα πάλι. Αυτά έχει γυρίσει τα μέρη, θέλω να πω.
1: Έχει πάει λίγο εκεί. Πήγε λίμνη Κρεμαστών, πήγε από εκεί.
2: Αν δεν τα έχει γυρίσει.
1: Έχει.
2: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι τέλεια. Είναι φακτή. Από εκεί δεν έχω πάει. Είναι τέλεια.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Παναγιώτη μας, στην κλήρωση της Παρασκευής. Να είστε καλά. Ωραία ξεκίνηση σήμερα. Μπορεί να είσαι στη δουλειά, να μην το πολύ γουστάρουμε κιόλα.
2: Κάνε κουράγιο, γιατί την Παρασκευή μπορεί να είσαι ο τυχερός μας.
1: Έτσι. Αυτό. Έτσι ακριβώς όπως το είπες.
2: Και εμείς, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Παναγιώτης, αυτό το πω. Παιδιά, είναι αυτό που
2: τα όλοι. Χρειαζόμαστε
1: όλοι. Δηλαδή,
2: αυτό το πω, μίλησε στις καρδιές μας.
1: Εδώ σε χτύπησε στην καρδιά, ρε παιδί μου. Πω.
2: Το νιώσαμε όλοι.
1: Το είπε τόσο από μέσα του, από Παναγιώτης. Λοιπόν, θέλεις να είσαι και εσύ σε αυτή την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή για αυτό το υπέροχο ταξίδι? Ταξιδεύουμε στο Apollon Library Suites, το οποίο βρίσκεται στην Άφακτο, δίπλα από το Ενετικό λιμάνι, εκεί πάνω στην παραλία. Όπως ακούσατε και ο Παναγιώτης είπε, έχει πάρα πολύ ωραίες εκδρομές να κάνετε.
2: Πολύ.
1: Αν έχετε διάθεση για εκδρομές, μπορείτε να κάνετε φανταστικές εκδρομές. Αν δεν έχετε διάθεση για εκδρομές και θέλετε να πάτε να χαλαρώσετε και να περάσετε ένα υπέροχο τριήμερο χωρίς να κάνετε πολλά.
2: Και αυτό γίνεται.
1: Αυτό γίνεται γιατί η Άφακτος, παιδιά, έχει τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να περάσετε καταπληκτικά. Πάρε κινητό αμέσως τώρα, στείλε μήνυμα μέσω Viber χωρίς καμία απολύτως χρέωση.
2: Στο 694-700-1111. 694-700-1111 γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Ναύπακτος.

0: και κάπως έτσι, σήμερα δεν κάναμε τίποτα λάθος, καταρχάς, πρέπει να το πω. Ήταν
1: σήμερα
0: όλα σωστά.
1: Ήμασταν εντάξει, τύπος δηλαδή, και υπογραμμός.
0: Και ένα δάκρυ κύλησε στο
1: ούτε
0: μάτι
1: εμείς
0: μου.
1: Το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, δια δύο πράγματα κύλησε δάκρυ σήμερα στο ματάκι μου.
1: Ναι.
0: Πρώτον, για το ότι ήμασταν στην ώρα μας σε όλα.
1: Ναι.
0: Τύπος και υπογραμμός. Δηλαδή, σήμερα ήταν καταπληκτικό. Και δεύτερον, είναι για τα σώματα θερμάντες.
1: Έχουν πολύ καλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση.
0: Θερμάστρες θερμάντες. Στην άφακτο θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, θα δείτε και θερμάντες. Γιατί το βλέπαμε και εμείς τώρα, τι ωραίο άγαλμα. Έχει και ίδρυμα θερμάντες. Ινστιτούτο θερμάντες στην άφακτο. Λοιπόν, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Εντάξει, ο καιρός δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Κάντε λίγο υπομονή. Θέλω να
1: τώρα λίγες μέρες είναι αυτό.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουν αυτές οι μέρες έτσι που θα είναι ο καιρός. Βέβαια η θερμοκρασία είναι καλή. Αν ήταν 21 το πρωί που έλεγα ανέκδοτα. Εντάξει, έπεσε με μένα λίγο, πήγε στο 13-14. Αλλά εντάξει, πάλι είναι καλά.
1: Είναι καλά, το περιμένουμε.
0: Είναι καλά, είναι καλά και την εποχή. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5.
1: Α, περίμενε, πριν φύγουμε.
0: Α, ναι,
1: να
0: τι?
1: Πούμε ότι αύριο είναι Τετάρτη, έχουμε αφιέρωμα.
0: Α, το αφιέρωμα τελικά, τι αφιέρωμα έχουμε?
1: Στις ημέρες της εβδομάδας.
0: Α!
1: Οπότε.
0: Τραγούδια με ημέρες της εβδομάδας.
1: Μάλιστα. Πώς λέμε το Σάββατο, ο Μπορείς, όχι, τέτοια τραγούδια θέλουμε.
0: Την Παρασκευή αφού σχολάσω.
1: Παράδειγμα. Αν σας έρθει κάποιο τραγούδι στο μυαλό που αναφέρει μέσα μία μέρα της εβδομάδας, είτε είναι ελληνικό είτε είναι ξένο, παρακαλώ πάρα πολύ, Viber 694-700-1111. Θα τα ακούσουμε όλα αύριο.
0: Όλα αύριο έχει να γίνει με όλες τις μέρες της εβδομάδας.
1: Όλες τις μέρες.
0: 694-700-1111. Σου έρχεται στο μυαλό κάποιο τραγούδι το οποίο έχει μέσα.
1: Μία μέρα της εβδομάδας. Friday I'm in love.
0: Μπορείς να το στείλεις εδώ στον Love 97,5 694-700-1111. Και μιας και λέμε και αυτά, μην ξεχάσετε να μπείτε και στη Μουσική Επιτροπή του Love 97,5, στο Viber, στην κοινότητά μας. Αν δεν έχεις μπει στην κοινότητά μας στο Viber, χάνεις. Εχθές έδωσα για μια πάρα πολύ ωραία συναυλία που γίνεται σήμερα στο Κυποθέατρο του Παπάγου, η οποία είναι καταπληκτική συναυλία με Μπέση Αργυράκη, Τζορντανέλη. Μια βραδιά συγκλονιστική, την οποία όσοι δεν είστε στην κοινότητα τη χάσατε. Εδώ θα μπορούσατε να πάρετε προσκλήσεις εντελώς δωρεάν.
1: Γι' αυτό λέμε ότι έχει αποκλειστικό περιεχόμενο η κοινότητά μας στο Viber.
0: Πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ακούτε στον αέρα και να τα βλέπετε μέσα από την κοινότητα. Οπότε μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber, πολύ απλά και πολύ εύκολα. Πώς θα μπείτε στην κοινότητα? Θα πατήσετε, θα πάτε μάλλον στα μηνύματά σας στο Viber, εκεί που μιλάτε με τους φίλους σας. Υπάρχει ένα search ή μία αναζήτηση, ανάλογα με την γλώσσα που το έχετε. Θα ψάξετε εκεί πέρα love97.5 Athens. Μην το που θα πατήσετε Love97, θα σας το βγάλει κατευθείαν. Θα μας ακολουθήσετε στην κοινότητά μας και θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε προσκλήσεις για υπέροχα events, για πράγματα τα οποία γίνονται στην Αθήνα και δίνουμε προσκλήσεις κτλ. Και δεν το μπορεί να μην το έχετε δει, να μην το έχετε ακούσει. Λοιπόν, να πω και τη συναυλία σήμερα που είναι στο Κυποθέατρο Παπάγου, ότι είναι Λάκης Τζορντανέλη, Μπέση Αργυράκη και Γιώργος Πολυχρονιάδης. Μια καταπληκτική συναυλία με όλες τις μεγάλες επιτυχίες από τα 60s και τα 70s, όπου πραγματικά όσοι έχετε πάρει προσκλήσεις θα περάσετε.
1: Φανταστικά. Αλλά έτσι κι αλλιώς όποιος πάει θα περάσει φανταστικά. Τα καλύτερα μας χρόνια σήμερα λοιπόν στο Κυποθέατρο Παπάγου.
0: Λοιπόν, αυτά. Βάσο Λούκα έρχεται για τις επόμενες 3 ώρες. Θα είναι μαζί σας εδώ στον Love 97,5 και εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς που θα είμαστε και
1: για
0: πάλι
1: να
0: εδώ.
1: Δούμε. Θα είμαστε στις 7 ακριβώς.
0: Θα είμαστε. Το έχω πει. μην με κάνεις και χτυπάω το χέρι πάνω στο τραπέζι. Και φανώ και έτσι πολύ άγριος.
1: Πολύ μπάτσο.
0: Θερβάντε. Μούτσο, μούτσο θερβάντε. Μούτσο, μούτσο.
1: Έλα, πάμε, μούτσο.
0: Να είστε καλά. Καλό πρωινό, φιλιά.
1: Πολλά φιλιά.

0: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσία

0: προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, τρίτη, για να το λες. Καλημέρα σε όλη τη Love παρέα. Είμαι η Βάσο Λιούκα και μέχρι τη μία, μέχρι που να μας μεριάσει, θα είμαι κοντά σας. Ένα τριωρό, σας υπόσχομαι, γεμάτο από μουσικάρες, ελληνικές και ξένες επιτυχίες από 80s, 90s, zeros, τόσες δεκαετίες, τόσες μουσικές. Λοιπόν, σκέφτεστε τίποτα καλύτερο?

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Οι Pink Floyd ισχυρίζονται ότι δεν έχει σκοτεινή πλευρά η σελήνη. Εγώ θα πω πως η σελήνη είναι πάντα εκεί πάνω. Δεν ανήκει μόνο στη νύχτα. Αυτές τις μέρες, αν έχετε παρατηρήσει τον ουρανό, βλέπουμε το φεγγάρι και τη μέρα. Βρίσκεται στο τελευταίο τέταρτο του κύκλου της, ενημερώνουμε, δηλαδή ανατέλει γύρω στο μεσάνυχτα και έως το μεσημέρι παραμένει ψηλά στον ουρανό. Νοτιοδυτικά το πρωί, αν κοιτάξεις, είναι ορατή. Επειδή είναι πολύ κοντά μας λοιπόν, το φως του ήλιου αντανακλά. Είναι αρκετά ισχυρό και το φεγγάρι ορατό και τη μέρα. Αυτό για να λύσουμε απορίες. Όμορφο το φεγγάρι. Ας το βλέπουμε και μέρα, ας το απολαμβάνουμε. Πόσες υποσχέσεις έχουν δοθεί κάτω από το φεγγάρι. Love 97,5.

Άλλαξε η εποχή, άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Lab 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται. Ναι. Σηκώνεται πάνω και λέει, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά, θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ναι. Ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει, ναι παιδί μου, πες μου, λέει, κυρία, είναι η κόρη του ματιού. Μπράβο παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, τη λέει, Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Lab 97,5.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Love 97,5, ωραία τα είπε η Kate Blanchett. Έλεος πια δηλαδή, έχουμε κάνει τα κινητά ένα τρίτο μάτι που μας κλέβει στιγμές. Η ηθοποιός λοιπόν ζήτησε από το κοινό της σε παράσταση στο National Theatre του Λονδίνου να αφήσει κάτω τα κινητά. Να είμαστε παρόντες, είπε. Το θέατρο είναι από τους λίγους χώρους που μπορούμε ακόμη να είμαστε μαζί και παρόντες. Πας σε μια παράσταση και όλοι τραβάνε με το κινητό, απαγορεύεται κανονικά. Τραβάνε. Γιατί? Για να το δεις μετά. Χάνεις την παράσταση, την ομορφιά, τη γοητεία, τις ερμηνείες, τη θεατρική διαδρομή του έργου. Δεν το χαίρεσαι. Γιατί? Για να έχεις λίγα στιγμιότυπα όπως και σε πολλές άλλες στιγμές της ζωής μας, τη ζωή τη ζεις. Δεν την κάνεις κινηματογραφική ταινία. Για αυτή τη δουλειά υπάρχουν άλλοι. Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Δόξα τω Θεώ, δεν θα διψάσουμε φέτος. Έχουμε την ενεργειακή κρίση. Μην έχουμε τώρα και θέματα με το νερό. Αυξημένα λοιπόν κατά 41,5% τα αποθέματα στους ταμιευτήρες σε σχέση με το 2025. Μωρέ, μπράβο. Οι βροχές και οι χιονοπτώσεις ξεπέρασαν, λέει, τη μέση τιμή. Ο δε Ιανουάριος του 26, ο καλύτερος μήνας για προσθήκη νερού. Για να δούμε φέτος. Καλημέρα, κορινάκι μου, από τον αγαπημένο Πειραιά.

0: ακουμπήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ζάφα 97,5, δεύτερη ώρα μαζί. Την καλημέρα μου να στέλνω στην όμορφη παρέα που λουφάρει από τη δουλειά ακούγοντας Love. Απάπα, σταμάτα. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα συνωμοτικά. Ε, τα σκασιαρχία, ναι, όπως λέγανε παλιά. Την αγάπη μου, και όχι δεν λέω ονόματα, εσείς και εγώ μόνο τα γνωρίζουμε αυτά. Χρόνια πολλά στη ζωγραφιά, τη Λουίζα, το Λοΐζο και τον Φωκά που σήμερα γιορτάζεται, παιδιά μου. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιάν 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. 35 χρόνια πέρασαν από το πρώτο επεισόδιο των Απαράδεκτων. Χθες συγκεκριμένα ήταν η μέρα. Τι έγινε ρε παιδιά, πότε πέρασαν? Η Δήμητρα, ο Βλάσης, ο Σπύρος και ο Γιάννης μας συστήθηκαν 1991 Σεπτέμβρη ήταν. Και από εκείνη τη στιγμή απλά τους λατρέψαμε. Έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι Απαράδεκτοι, σε σενάριο της Δήμητρας Παπαδοπούλου, της αγαπημένης, έκαναν μάλιστα, κρατιέστε, 73% τηλεθέαση με το επεισόδιο της 11ης Νοεμβρίου του 1992. 73. Πότε να το ξαναδείς αυτό? Ποτέ. Αλλά το πιο σπουδαίο, ότι παρέμειναν στη μνήμη και στην καρδιά μας ως μία από τις πιο αγαπημένες σειρές. Ακόμα τη βλέπουμε και τη χαιρόμαστε. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan και την Caronis Ηλεκτρικά. Εδώ η γνώμη σου μετράει.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: θέλεις.
1: Love 97,5. Δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος διαβάζει όλο και πιο πολύ, ειδικά τελευταία, και όχι από οθόνες, αλλά βιβλία. Αυτά με τις σελίδες που γυρνάς και μου σχοβολάει το χαρτί. Α, πάντα μου άρεσε αυτή η μυρωδιά. Αυτό βοηθά την ψυχολογία και την υγεία μας γενικότερα, λέει η έρευνα. Το διάβασμα για ευχαρίστηση σε οποιαδήποτε ηλικία. Έχει ηλικία το διάβασμα. Βελτιώνει την υγεία του εγκεφάλου, την ψυχική υγεία, ενισχύει τις γνωστικές επιδόσεις και τη μνήμη. Και αν μάλιστα βοηθούμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν την αξία του διαβάσματος στο μέλλον, να ξέρετε, θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης και καλύτερες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων. Πόσο βοηθητικό και θεραπευτικό το διάβασμα τελικά και πόσο ευχάριστο. Είναι μια ευχαρίστηση. Ε, δεν είναι. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ

0: Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 φθινόπωρο και ο Σεπτέμβρη στι τελευταίε του τι μέρε. Πότε θα φτάσουμε στα Χριστούγεννα με του κουραμπιέδε και τα μελομακάρονα, ούτε που θα το καταλάβουμε. Καλά να είμαστε. Περνά ο καιρό. Οι στιγμές. Ας περνάνε τουλάχιστον όμορφα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, γι' αυτό είστε εσείς συντονισμένοι με τις love μουσικάρες μας που απολαμβάνετε, η Βάσο Λούκα κοντά σας και αυτή την ώρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Ακούστε τώρα. Ένα λουλούδι ηλικίας 32.000 ετών άνθησε ξανά από σπόρους που έκρυψε ένα σκίουρος την εποχή των παγετώνων. Ακούστε τώρα πώς άνθησε αυτό το λουλούδι από σπόντα. Αποκριμένο σπόρο, ένα σκίουρος. Όχι άνθρωπος, ένα σκίουρος. Πόσες εκπλήξεις κρύβει η ζωή, πόσο τελικά σχετικός ο χρόνος, πόσες οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Το απίθανο στη ζωή μας, αυτή είναι η μαγεία της. Τα φιλιά μου να στείλω στην Κατερίνα που ακούει από «Έχει να αγαπημένη».

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά! Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά! Δεν κατάλαβα! Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα! Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά! Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά! Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι! Λέει ο άλλος, και τη γιαγιά! Πετάει και τη γιαγιά, λέει ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης παχαλαρώνεις και εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου ως τον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας. Σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις το σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems, το e-shop.megasystems.gr και προμηθευτείτε αρωματικά κεριά, golden sticks και προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να πιστεύω ότι περάσατε καλά, περάσαμε καλά, ναι. Ακολουθεί η Νεφέλη Ουρανού με τις αστρολογικές της προβλέψεις. Αμέσως μετά, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Από τη Βάσο Λούκα, πολλά πολλά φιλιά. Αύριο στις 10 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας!

0: λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
1: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε καλές ευκαιρίες αλλά και συναισθήματα στο τέρμα. Με λίγα λόγια, το σύμπαν μας δίνει δώρο και μαζί τις οδηγίες χρήσης. Κριέ μου, μην προσπαθήσεις να ελέγξεις ανθρώπους και καταστάσεις. Άσε λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν μόνα τους. Ναι, ξέρω, ήδη αγχώθηκες. Ταύρε μου, στις σχέσεις μπορεί να βγει λίγη ζήλια ή ένταση. Δώσε χώρο στον άλλον. Δεν είναι Wi-Fi για να απαιτείς συνεχώς πλήρε σήμα. Δίδυμε, μην κολλάς σε σκέψεις και υποχρεώσεις που δεν μπορείς να αλλάξεις σήμερα. Ο εγκέφαλος θέλει και κανένα διάλειμμα, όχι μόνο 17 ανοιχτές καρτέλες. Καρκίνε μου, κάποιος μπορεί να πατήσει σήμερα ένα ευαίσθητο κουμπί σου. Μην του δώσεις και το τηλεχειριστήριο. Λιοντάρι μου, στις σχέσεις ξεχώρισε τι πραγματικά θέλεις από αυτό που απλώς θίγει τον εγωισμό σου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δυστυχώς. Παρθένε μου, μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τα πάντα γύρω σου. Παρατήρησε πρώτα και αποφάσισε μετά. Το σύμπαν σήμερα δεν δέχεται διονθώσεις με κόκκινο στυλό. Ζυγέ μου, οι σχέσεις αποκτούν βάθος, αλλά πρόσεξε κτητικότητα και παιχνίδια δύναμης. Εσύ που συνήθως δεν αποφασίζεις ούτε εστιατόριο, μην αποφασίσεις ξαφνικά και για τους άλλους. Σκορπιέ μου, οι αντιδράσεις σου είναι έντονες. Πριν ξεκινήσεις έρευνα, ανάκριση και συλλογή στοιχείων, υπάρχει και η επιλογή να ρωτήσεις ευθέως. Το ξώτι μου, κράτα μακριά φόβους και ζήλιες από τη σχέση σου. Δεν είναι κάθε καθυστέρηση σε μήνυμα διεθνές περιστατικό. Εγώ και ρε, κάτι μπορεί να γίνεται στο παρασκήνιο. Παρατήρησε χωρίς να αποκαλύψεις όλα τα σχέδιά σου. Αυτό, μεταξύ μας, το κάνεις και χωρίς πρόβλεψη. Υδροχόε μου, παλιά θέματα εμπιστοσύνης επιστρέφουν. Μην απαντήσεις πάνω στην ένταση. Το συν δεν απαιτεί πάντα δικαστική απόφαση. Και ηχθή μου, σήμερα ξεχώρισε τον φόβο από την πραγματικότητα. Γιατί το μυαλό σου μπορεί να γράψει ολόκληρη δραματική σειρά από ένα απλό «θα μιλήσουμε μετά». Και αυτά είδαν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τη μία στο Love στους 97,5, εδώ που κυριολεκτικά λέμε Love is in the air, εδώ που σας υποδεχόμαστε σε άλλο ένα δύο ώρο που θα το περάσουμε παρέα μέχρι και τις 3. Στον αστερισμό αγαπημένων κομματιών των 80s, των 90s και με κάποιες βόλτες στα Zeros. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Πολύ πολύ αγαπημένα κομμάτια έρχονται για να σας καλωσορίσουμε ακόμα ωραιότερα στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα πάμε μία βόλτα στη δεκαετία του 2000 με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να μας θυμίζει μία θάλασσα σκοτεινή. Θα προηγηθούν οι Bee Gees σε ένα τραγούδι που είναι μόνο ο τίτλος Tragedy, γιατί το κομμάτι κάθε άλλο παρά τραγωδία είναι. Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια από την καριέρα τους. Και πριν από όλα αυτά, πάμε με αυτοπεποίθηση να θυμηθούμε ένα τεράστιο hit της Χαρούλας Αλεξίου. Όταν λες με σιγουριά σε κάποιον με τον οποίο συναντήσεις σε κάποιο χώρο, εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα. Είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Μια και μοναδική υπέροχη Cher ήταν αυτή, με το κομμάτι με το οποίο έκανε ένα comeback μετά από κάποια χρόνια που είχε κάνει μια παύση στη μουσική της καριέρα, γιατί είχε βάλει σε προτεραιότητα την κινηματογραφική της καριέρα εκεί στα τέλη των 90's, αφού πια είχε κερδίσει και ένα Όσκαρ ως ηθοποιός για την ταινία Moonstruck. Κυκλοφορούσε ένα καταπληκτικό άλμπουμ το οποίο και αν έβγαλε επιτυχίες και αν ήταν προχώ για την εποχή του, αρκεί να σκεφτεί κανείς τα ηχητικά εφέ που ακούγονται στη φωνή τη Cher στο κομμάτι Believe, από το άλμπουμ που είχε ακριβώς αυτόν τον τίτλο, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Εδώ στο Love στους 97,5 πάμε παρέα μέχρι και τις 3 και επικοινωνούμε και σήμερα, εννοείται, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω του site μας, loveradio.gr, η διεύθυνσή του. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά, και είναι μια επιλογή που την κάνει πάρα πολλοί κόσμος από ό,τι ξέρω, να μας ακούει διαδικτυακά μέσω του site μας. Και βέβαια υπάρχει και το Viber του Love, 694-700-1111, ο αριθμός του Viber του Love, όπου μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί μηνύματα, αλλά εκεί μπορείτε να συμμετάσχετε και στην μουσική έρευνα που κάνει ο Love για να κάνει το Love ακόμα πιο άρεστο σε εσάς. Ζητάει τη συμμετοχή σας και εσείς, συμμετέχοντας, βάζετε και υποψηφιότητα για να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική, πάμε για γαπησιάρικες καταστάσεις μαζί με χορό, όταν οι Chic τραγουδάνε I Want Your Love.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερα μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερα μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερα μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής, κλασικά ώρα να ταξιδέψουμε στο χώρο του θεάματος, εδώ στο ΛΑΒ, στους 97,5 με προτάσεις σειρών και ταινιών που σας κάνω από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα μία πραγματική ταινία, το δηλώνει άλλωστε και η πρωταγωνιστική της τριάδα, που αποτελείται από δύο οσκαροβραβευμένους και πολύ σημαντικούς ηθοποιούς, την Έλεν Μίρεν και τον Μπεν Κίνγκσλεϊ, την Βασίλισσα δηλαδή, και τον Γκάντι, γιατί για αυτούς τους ρόλους είχαν βραβευτεί με Όσκαρ αντίστοιχα, αλλά και έναν από τους James Bond, τον Pierce Brosnan, που κάποτε υπήρξε και αυτός James Bond 007. Αυτή είναι λοιπόν η πρωταγωνιστική τριάδα της ταινίας «Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης». Είναι ένας πρωτότυπος τίτλος που θα πρέπει να σας έχει τραβήξει την προσοχή, φαντάζομαι, στο Netflix. Είναι μία ταινία λοιπόν που ξεκίνησε την προβολή της από το Netflix, αν και είναι παραγωγής της εταιρείας Amblin Productions, δηλαδή της εταιρείας του Steven Spielberg. Πάντα αυτό είναι μία εγγύηση ότι, αν μη τι άλλο, η συγκεκριμένη ταινία, αν έχει αυτή την εταιρεία παραγωγής, θα είναι ενός επίπεδου και πάνω. Και όντως είναι ενός επίπεδου, είναι μια ταινία που φαίνεται γλυκιά στην αρχή, φαίνεται λίγο ότι εντάξει μπορεί να έχει ένα τύπου suspense, αναρωτιέσαι λίγο που θέλει να το πάει το πρώτο 20 λεπτό, αλλά τελικά εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία, δημιουργείται πραγματικά suspense, κλείνει και με γλυκό τρόπο η ταινία, χωρίς να σποιλεράρω. Γενικά είναι μια ταινία που αξίζει τη διάρκεια και το χρόνο που τις αφιερώνει κανείς. Είναι λοιπόν το Thursday Murders Club με ελληνικό πιστό τίτλο, Λέσχη Φόνων της Πέμπτης, το Club των Φόνων της Πέμπτης, με Έλεν Μίρεν, Μπεν Κίνγκσλεϊ και Πιρς Μπρόσναν στο Netflix.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Να είναι.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.

Καυτές καταστάσεις λίγο μετά τις 2 για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την Donna Summer στο αξέχαστο, καταπληκτικό και τόσο classic hit Hot Stuff, λίγο μετά τις 2 στους 97,5 του Love, εδώ που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 3, μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο μία βόλτα στη δεκαετία του 2000 με τρόπο νοσταλγικό, με αγαπημένο κομμάτι αλλά και δυσάρεστο ταυτόχρονα. Γιατί όταν μιλάμε για την ταινία φαντασίας που τραγουδούσαν οι φίλοι για πάντα, αδύνατο να μην πάει το μυαλό μας σε ένα από τα μέλη του συγκροτήματος των φίλων για πάντα, που ήταν φυσικά ο Λορέντζο, που έφυγε πριν από λίγους μήνες. Μία πραγματικά πολύ δυσάρεστη έκπληξη, γιατί ήταν μια είδηση έκπληξη για έναν άνθρωπο να φεύγει τόσο νωρίς. Θα προηγηθεί από τα καθαρό MIT's το Do You Really Want to Hurt Me από τους Culture Club, και ευθύς αμέσως θα πάμε στη δεκαετία του 90, την ελληνική δεκαετία του 90, όταν η Κωνσταντίνα είχε την

υπέροχη ιδέα μαζί με τους παραγωγούς και τη δισκογραφική της εταιρείας τότε να πάρει ένα ορχιστρικό κομμάτι του μουσικού Ιάννη, να βάλει ελληνικούς στίχους Τάσου Βλαδομαΐδου και να γίνει τραγούδι το ορχιστρικό με μια υπέροχη έτσι απογειωτική κατάσταση για την Ελλάδα σε ένα τραγούδι με τίτλο «Μια Ελλάδα Φως».

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Can you feel it, can you feel it από τους Jacksons. Ήταν, όπως έχω ξαναπεί, το μεγάλο ψυχικό, η μεγάλη καλοσύνη που έκανε ο Michael Jackson στην υπόλοιπη οικογένεια, μιας και πιτσιρικάς, τώρα πια υπάρχει και ταινία, η νεότερη θα την έχετε δει φαντάζομαι, 1 δισεκατομμύριο εισιτήρια έκανε παγκοσμίως. Η ταινία που εξηγεί τα πάντα πιο αναλυτικά όσον αφορά τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια του Michael Jackson, η Jackson 5 που ήταν πολύ πετυχημένη όταν ήταν μικροί όλοι τους, μετά ο Michael έγινε αυτός που έγινε και όταν πια έκανε τεράστιες επιτυχίες με άλμπουμ όπως το Off The Wall, το Thriller, ο μπαμπάς επέμενε ότι πρέπει να ξανακάνει ένα άλμπουμ και με τα αδέρφια του, έκανε το άλμπουμ με τα αδέρφια του, ως καλός άνθρωπος ο Michael, και αυτό το άλμπουμ είχε αυτό το τεράστιο hit, το Can You Feel It, που μόλις ακούσαμε και θυμηθήκαμε. Όλα αυτά τα ωραία τα πετυχαίνετε εδώ στο Love, στους 97,5, όπου πάμε σιγά σιγά να φτάσουμε στο και μισή με άλλο ένα υπέροχο κομμάτι, δυστυχώς με άλλη μια φωνή, τώρα το συνειδητοποιώ που δεν είναι πια κοντά μας, η ανεπανάληπτη Whitney Houston όταν τραγουδούσε So Emotional.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει: τι, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε! Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά, θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα,
2: ναι.
1: Ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει: κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο, παιδί μου!
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, τη λέει: Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις, θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και να ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 9681 005.

0: Σου απαντάω.
1: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λίγο πριν από τις 3 εδώ είμαστε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Σε άλλο ένα μεσημέρι που σιγά σιγά το πήγαμε προς απόγευμα. Δεν το κάναμε ακριβώς απόγευμα. Απόγευμα θα το κάνετε ευθύς αμέσως ως 3 με 5 με την Εύη Μαλτέζου που ακολουθεί. Θα περάσετε και σήμερα υπέροχα μαζί της. Από εμάς, από τον Ποστένα Γιαννόπουλο που ήταν κοντά σας από τη μία μέχρι και τώρα. Τι να πρωτοευχηθούμε, μια και είμαστε άνθρωποι των ευχών. Αφενός ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Γιατί έχουμε μπροστά μας όλη την ημέρα. Τώρα, ειδικά που είμαστε νωρίτερα ως εκπομπή, το καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερο. Ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο λοιπόν σημερινής ημέρας. Ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή πρωινή ημέρα. Όπου το μεσημέρι εμείς θα ξανασυναντηθούμε ακριβώς στη μία, εδώ στους 97,5 του Λάβος. Τότε, ευχές για τα καλύτερα γενικώς σε όλα τα επίπεδα. Γεια χαρά, να είστε καλά.

υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

You are always on my mind. Και εγώ σε έχω στο μυαλό μου σαν το ωραιότερο ραντεβού της ημέρας. Εδώ μαζί και σήμερα στον Έρωτα Σταθμό 3 με 5 να κάνουμε παρέα, να ακούσουμε τα 80s και 90s της ζωής μας, να απολαύσουμε αυτό τον ωραίο φθινοπορεινό καιρό με έναν καφέ που δεν ξέρω, εγώ άρχισα να έχω διλήμματα. Μήπως να ξεκινήσουμε και τους ελληνικούς, τους μερακλειδικούς. Για ξανασκέψου το. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Σας περιμένουμε στο Viber 694-700-1111. Φύγαμε!

Πόσες ακόμη αποδείξεις για τη λατρεία του κόσμου στην Άννα Βύση. Έρχεται η μεγάλη συναυλία 26 του Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ. Η παραγωγή περιλαμβάνει εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών. Ο DJ RG είναι ο guest. Την εμφάνιση της Άννας να πούμε ότι επιμελείται η Ρίτα Μέλσεν, ενώ με τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει αναδρομή στην καριέρα της. Αυτό θα είναι μια μοναδική στιγμή στη συναυλία. Να κάνουμε και μια σύσταση προς το κοινό, προς τους θεατές, φιλικά. Προτιμήστε, παιδιά, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την πρόσβαση στο ΟΑΚΑ. Θα υπάρχουν και εταιρείες transfer που έχουν ανακοινώσει δρομολόγια για τη μεταφορά του κοινού στη συναυλία. Να ξέρετε ότι το Ολυμπιακό Στάδιο εξυπηρετείται από τη γραμμή 1 από τον σταθμό Ειρήνη του ΙΣΑΠ. Σημειώστε το αυτό για να μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, γιατί πραγματικά θα μιλήσουμε για λαοθάλασσα.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά, δεν κατάλαβα. Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα. Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι. Λέει ο άλλος και τη γιαγιά. Πετάγεται η γιαγιά, λέει ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5. In the
2: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερα μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Τον Γιώργο Μαζονάκη αποχαιρέτησε και με ένα ωραίο συγκινητικό τρόπο ο Γιάννης Πάριος στη συναυλία του βράδυ Σαββάτου 19 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, χαρακτηριστικά ο Γιάννης Πάριος, απευθυνόμενος στους θεατές, είπε ότι ήταν ένα υπέροχο παιδί, τίμιο. Είναι πιο σπουδαίο, είπε χαρακτηριστικά, να εκτιμάς έναν άνθρωπο παρά να τον αγαπάς. Αυτό τον άνθρωπο τον εκτίμησα γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Μάλιστα διηγήθηκε και την ιστορία ότι του είχε ζητήσει να γράψει ένα τραγούδι για εκείνον ο Γιώργος Μαζονάκης στο Γιάννη Πάριο. Του έγραψε λοιπόν το «Ποτέ ποτέ», αλλά επειδή ξεχάστηκε όλο το σκηνικό, είχε κι άλλα στο μυαλό του, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Πάριος, τελικά το έβαλε σε δικό του δίσκο. Όταν το άκουσε ο Γιώργος Μαζονάκης, του ζήτησε να το πει και εκείνος. Και το είπε βέβαια με αυτή την χαρακτηριστική μοναδική ερμηνεία του.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αγαπημένο κομμάτι από την Αλέκα Κανελίδου. Εδώ το ακούσαμε σε ρεμίξ από τον Δήμο Ζαχαριάδη, τον γνωστό DJ Dim Zach. Λοιπόν, να πω ότι το θυμήθηκα χθες βράδυ, γιατί έπαιξε στη νέα σειρά του Αντένα, Dirty. Και θα σας πω τώρα τα νούμερα τηλεθέασης για τη μυθοπλασία, γιατί ο κόσμος στις καθημερινές αγαπάει τις καλές ελληνικές σειρές. Τώρα η Φιφή στον Α ήταν που έκοψε πρώτο το νήμα, πέτυχε 23,8 στο σύνολο και 28,6 στο κοινό από 18 έως 54 ετών. Το Dirty του Αντένα είχε 11,3 στο σύνολο και 9,3 στο δυναμικό κοινό, ενώ οι μπλε ώρες του Sky σημείωσαν 12,1 στο σύνολο και 5,1 στο κοινό 18 έως 54. Όπως καταλαβαίνεις, η σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, το Ριφιφί, κλέβει τις εντυπώσεις, αλλά και το Dirty, θεωρώ, επειδή είναι πάρα πολύ ωραία παραγωγή και είναι βασισμένη στα 80's, άλλη μία φορά που ο Love πρωτοπορεί, θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα έχει υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικά
3: μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση.

0: μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Για πες μου λίγο, ποιος είναι η αγάπη σου? Αυτός που σε σκέφτεται, αυτός που σε νοιάζεται, όχι βόλτες, διακοπές και τα πάρτι, αυτός που σε περιμένει με ένα ζεστό πιάτο φαγητό, ε? Δεν είναι η αγάπη σου? Λοιπόν, ελάτε να μαγειρέψουμε τη δεύτερη ώρα εκπομπής, 4 και 18, 4 και 20. Θα πούμε μία ακόμα δική σας συνταγή στον αέρα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Μάριος μας ακούει στο Μαρούσι και φτιάχνει ρεβίθια στο φούρνο, παραλλαγή παιδιά με μελιτζάνες, τέλειο φαγητό. Τα μουσκεύει από το βράδυ σε χλιαρό νερό. Την επόμενη μέρα τα βράζει, χύνει τα πρώτα νερά να φύγει ο αφρός και τα ξαναβάζει στη χύτρα για 30 λεπτά να βράσουν καλά. Χωριστά ετοιμάζει τη σάλτσα με ελαιόλαδο, σοτάρι, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 πιπεριές πράσινες, 2 φλωρίνες κομμένες σε ροδέλες, 3 καρότα κομμένα, προσθέτει 2 ντομάτες περασμένες από τον τρίφτη, 1 κουτάκι μικρή σάλτσα ή πελτέ, μαύρο πιπέρι, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη καστανή και ζωμό κότας. Βάζει και 2 φυλλαράκια δάφνης για άρωμα και έχει τηγανίσει σε ελαιόλαδο 5 μελιτζάνες τσακώνικες κομμένες. Τις βγάζει σε χαρτί να φύγει το λάδι και τις ρίχνει μπλουμ μέσα στη σάλτσα. Βάζει τώρα στο ταψί τα ρεβίθια και ρίχνει από πάνω αυτή τη σάλτσα τη μαγική με τις μελιτζάνες. Στρώνει το φαγητό ωραία, προσθέτει το ζουμάκι και ψήνει στους 180 για 50 λεπτά. Καλά, φανταστικό φαγητό. Θέλει ωραίο ψωμί και φέτα.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμμολυβή?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Κανένας δεν μας σταματά. Στον Love 97,5 εσύ μας απογειώνεις όμως με τη γνώμη σου. Παίξε στην έρευνά μας γιατί θα μας κάνεις ακόμη καλύτερους. Μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber love97.5athens. Εκεί ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων τραγουδιών. Ψηφίζετε, μας λέτε τη γνώμη σας και ταυτόχρονα μπαίνετε σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan.

Ναι, έχουμε όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να περάσουμε μια τέλεια βραδιά. Θα ακούμε Love 97,5 στη διαδρομή Σωτήρη Καραμίτζα για αγορές ή επιστροφή στο σπίτι με πολύ κέφι. Αμέσως μετά Μέρη Βαρσάμι, το βράδυ είτε έχεις κάλεσμα στο σπίτι είτε κάνεις βόλτες, ακούς Βασίλη Ιωάννου και το ψυχαναλύεις το όλο θέμα και 7 το πρωί θα ξυπνήσουμε με Δημήτρη και Ιωάννα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα σας περιμένω. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
2: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
2: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
1: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η Κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά.

0: Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Η φωνή που έχετε λατρέψει, το κορμί που έχετε αποθεώσει, είναι εδώ και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα, κυρία μου. Και περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 694-700-1111. 694-700-1111. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και millennium. Και ό,τι έρχεται, σου έχω, κυρία μου, Britney Spears, κανονικά στα καλά της. Έχω Σάκη Ρουβά, έχω Stevie Wonder, έχω Ευρυδίκη αγαπημένη, Μαζονάκη επίσης και πάρα πολλά ακόμα. Μη φύγεις, μη λακίσεις, σε Σαλαμούρα έρχομαι και Σανταμόνο Λίαν Συντόμος. Πάω και έρχομαι, έχω τραγουδάρες και μετά ξεκινάω, πατάω το play και ετοιμάσου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, από τα χθεσινά, από τα χθεσινοπρωινά με τη Ζήνα Κουσελίνη. Έβλεπα την εκπομπή της, πολύ ωραίο πλατό, κυρία μου. Α, να τα πω και αυτά, κυρία μου. Πάρα πολύ ωραίο πλατό. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι κάνει εκπομπή η Αγία Αθανασία από το Γάλλο. Και λέω, καλά, δεν είναι η Αγία Αθανασία, είναι η Ζήνα Κουσελίνη. Τόσο φως, μαντάμ, νόμιζα ότι έβλεπα τον Ιησού από την Ναζαρέτ. Λάζαρους, come forth. Λες και έβγαινε από τις πύλες του Παραδείσου. Λευκά όλα, πάρα πολύ φως. Φως, νόμιζα ότι είναι η Δευτέρα Παρουσία, ζωντανή σύνδεση με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Αναγκάστηκα να βάλω αντιλιακό στο πρόσωπο. Λέω, με τέτοια κτηνοβολία, με τέτοιο φως, θα μαυρίσω, θα κάνω πανάδες. Έβαλα αντιλιακό, έβαλα μάσκα οξυγονοκόλλησης για να μην καεί το προσωπάκι μου. Κάποια στιγμή αυθόρμητα έκανα το σταυρό μου και φίλησα την οθόνη της τηλεόρασης. Λέω, θαύμα, θαύμα, θαύμα, έκραξον. Εντάξει, είπαμε. Και εμείς βάζουμε τη λάμψη μας και εμείς βάζουμε τα φώτα μας. Αλλά, κυρία μου, δηλαδή, μην τρομάζει ο κόσμος. Άμα είναι η κυρία στο σπίτι και ξαφνικά ανοίξει τα μάτια της και δει τη Ζήνα Κουσελίνη με φωτοστέφανο, θα νομίζει ότι έχει έρθει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ λίγο πιο με extension και με εξανθό μαλλί για να της πάρει την ψυχή. Είπαμε, καλέ. Είπαμε να είσαι πιο ωραία, πιο λαμπερή, αλλά να υπάρχει και ένα κοντράστ πραγματικότητας. Ήταν αυτή μια χαρά φωτισμένη, γύρναγε η κάμερα στους υπόλοιπους, σαν τις αλαμούρες κοντινές κανονικές, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Άμα είναι να βγαίνουν όλοι έτσι φωτεινοί, υπέρλαμπροι, λες και είναι ο μυστικός δείπνος. Εγώ τρόμαξα λίγο στην αρχή, καλέ. Λέω, τι έγινε, Παναγιά μου. Ήρθε ζωντανή σύνδεση, η Αγία Αθανασία. Αποκλείεται. Και όμως, κυρία μου, ήταν η Ζήνα, 20 χρόνια νεότερη. Λαμπερή, πιο λαμπερή πεθαίνει. Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά να το σβήνετε το λαμπτήρα λίγο, λίγο, σιγά σιγά. Όχι πολύ, να μην τρομάζει ο κόσμος.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Δεν κατάλαβα. Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα. Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι. Λέει ο άλλος, και τη γιαγιά. Πετάει και τη γιαγιά, λέει, ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βοϊού μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330ml. Γαλαξίας.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Θα αφήσω τώρα τη Ζήνα και θα σε πάω στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Και όπως έκανα βόλτα εχθές και κοιτούσα τις εκπομπές, βλέπω ξαφνικά έναν τύπο, ο οποίος κάθεται στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα, κάτι ανάμεσα σε εκπρόσωπο παραθρησκευτικής οργάνωσης, τύπου καλησπέρα σας, μπορώ να σας μιλήσω για τον κύριο ημών Ιησού Χριστό? Και ήταν σαν επίσης ασφαλιστής.
1: Καλημέρα σας, είμαι από τις ασφάλειες Ουγγαρέζο και να σας κάνω μια ασφάλεια ζωής και μια ασφάλεια αυτοκινήτου, 2-1 και νοικοκυρεμένα.
0: Με πουκαμισιά, με γραβάτα όμως, γραβάτα μεγάλη, αυτές τις χοντρές γραβάτες που είναι επίσης για να πας να εξομολογηθείς. Σαν με τραχύλι, να σας κοινωνήσω λίγο να περάσει η ώρα. Ο Γιώργος Λιάγκας δίπλα, πάρα πολύ ανανεωμένος, με τι σέρτ, με γιακά. Δηλαδή είχε έρθει ο Λιάγκας, κυρία μου, λες και είναι 18χρονο που δίνει πανελλήνες για να πάει μετά στη Μύκονο. Και έχει έρθει ο Ουγγαρέζος δίπλα του, λες και είναι εφοριακός να μας κόψει ένα πρόστιμο. Πού μου πήγε το μυαλό σας πάλι, μα δεν μπορώ. Γιατί δεν κόψαμε 5 αποδείξεις. Εν τω μεταξύ, όλοι οι υπόλοιποι του πάνελε μεταξύ τους δεν μιλάνε με τον Ουγγαρέζο. Τώρα τα λέμε όλα, κυρία μου. Εδώ πέρα, ναι, μεν την ημιζίνα, αλλά λέω αλήθειες. Ήταν όλοι μπλοκαρισμένοι ένας με τον άλλον. Ναι. Και κάποιος λέει ένα αστείο και κάνουν όλοι μαζί. Είναι που πας σε κάτι γενέθλια, γιορτές, γάμος και αναγκάζεσαι να είσαι με συγγενείς που τους χιάνεσαι, που τους βλέπεις και λένε μια ίδια και κάνεις. Λες και έχει χαλάσει η μίζα του αυτοκίνητου. Δεν θα πάει καλά. Δεν θέλω να είμαι κακοχάμπερος. Δεν θέλω να είμαι έτσι φορέας αρνητικών ειδήσεων. Αλλά εγώ ένα μήνα δίνω το πολύ, κυρία μου. Σε ένα μήνα, μέσα στο μήνα, θα έχουν πιαστεί μαλλί με μαλλί. Όποιος έχει μαλλί.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Το Τζούνου του Μου, διότι χτες έκανε πρεμιέρα, κυρία μου, γιατί σε αυτή τη χώρα τι μας λείπουν, τα μοντέλα. Δηλαδή έχουμε έλλειψη σε αναισθησιολόγους, σε καρδιοχειρουργούς και σε τα μοντέλα, κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα ψάχνεις να βρεις ένα μοντέλο να σου κάνει μια δουλειά και δεν βρίσκεις. Δηλαδή παίρνεις και στο τηλέφωνο εκεί πέρα στο 11888 κάτι, ας πούμε, και λες: μπορώ να βρω ένα τηλέφωνο μοντέλο να με εξυπηρετήσει. Δεν έχουμε, κυρία μου. Είναι όλα κλεισμένα. Έδωσε και μια συνέντευξη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και είπε ότι είναι πάρα πολύ εγχωμένη για την πρεμιέρα του σοου. Μαγνητοσκοπημένο καλύτερα είναι. Δηλαδή δεν θα παίξει κασέτα κανονικά. Τι με αγχώνεται, γιατί θα πατήσουν play από το control του Star Channel, δηλαδή φαντάζομαι να ήταν και ζωντανή η εκπομπή. Θα λιποθυμούσε. Μήπως έχουν πει ότι είναι ζωντανή και έχει μπερδευτεί η κοπέλα. Δηλαδή πραγματικά έχτες, φτιάχτηκα. Ήθελα να την πάρω ένα τηλέφωνο. Πω, Ηλιάνα μου, μην στεναχωριέσαι. Μην αγχώνεσαι. Είναι ήδη γυρισμένο από το καλοκαίρι. Είναι μονταρισμένο, είσαι λάμπερ. Απλά κάποιος θα πατήσει το play και θα παίξει. Συγγνώμη, πάρα πολύ εγχωμένη. Έχω πρεμιέρα. Έχω πρεμιέρα, έχω αγχωθεί. Μα δεν είναι ζωντανό. Δεν πειράζει. Εγώ αγχώνομαι. Εγώ το βλέπω σαν ένα κανονικό. Και λέω, καλέ, πώς είμαι και εδώ. Είμαι και στην τηλεόραση. Πω από αυτή τη τεχνολογία όμως, που έχει φτάσει. Εν τω μεταξύ, κυρία μου, είδες τι πέρασε. Η Σάρα η Μάρα και το κακό είναι απάντημα. Εγώ απορώ πως δεν έχω γίνει μοντέλο, κυρία μου. Διότι ύψος δεν έχω, σώμα δεν έχω, ομορφιά δεν πολύ έχω, άρα μια χαρά είναι, κυρία μου. Έχει ζει τα υπόλοιπα μοντέλα πως είναι, κυρία μου. Είναι για να τα βγάλεις έξω στο μπαλκόνι, για να μην πλησιάζει κατσαρίδα και κονούπι. Τι να καίσει φιδάκια και τα συναφή. Ένα μοντέλο από τον Τζούρου του μου να βγάζει το μπαλκόνι, ούτε κλέφτης δεν θα μπαίνει μέσα.

0: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Ladies, ladies και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα έχω Αλαβίσι, μάνα μου, Μαντόνα ξεπρισμένη, Καλύρι με Λιβιερά το ντουέτο σου έχω, Bon Jovi σου έχω, Χάτζη Αγιάννη σου έχω και Δέσποινα Βανδύ. Καλή, γίνεται χαμός. Και τον καιρό θα σου πω και τα πάντα θα σου πω. Πατάω το play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και θα πάω τώρα στο θέμα του καιρού. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Έχει γίνει ένας χαμός. Γράφουν τα site από χτες. Οι επικίνδυνες περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Ποια κακοκαιρία, μωρέ, επειδή βρέχει Σεπτέμβρη μήνα, έχετε τραλαθεί καλέ εντελώς, δηλαδή πραγματικά. Κάτσε λίγο εδώ πέρα, γιατί έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια ταυτοχρόνως. Τον Αύγουστο, λέει, κύμα καύσωνα χτυπάει την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Μα άμα δεν κάνει τον Αύγουστο, κυρία μου, καύσωνα, πότε θα κάνει το Δεκέμβρη? Θα κάνουμε Χριστούγεννα με κοντομάνικο? Πού είμαστε, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας? Προφανώς και όχι, καλέ. Θα κάνει εδώ πέρα κακοκαιρία, εννοούν τη βροχή. Επειδή πέφτουν 5 σταγόνες, είναι η κακοκαιρία. Σου λέει, άμα γίνει καμιά στραβή και πέσει παραπάνω νερό και πλημμυρίζει ο τόπος και πεθάνει άνθρωπος, εμείς θα είχαμε πει κακοκαιρία. Εάν δεν είναι η κακοκαιρία, θα πούμε πω πω. Το σύννεφο είναι άτιμο πράγμα. Ήθελε να ρίξει και δεν έριξε. Μα άμα δεν βρέξει το Σεπτέμβρη, δεν βρέξει τον Οκτώβρη, θα ξεκινήσουμε το παραμύθι πάλι. Δεν έχουμε νερό, ακριβένουν τα τιμολόγια, θα πεθάνουν όλοι, θα έρθουν οι εξωγήινοι, θα μπουν οι Τούρκοι. Γιατί? Επειδή δεν έβρεξε το Σεπτέμβρη. Και τώρα που βρέχει, κανονικά κύριε μου, τρέχει το νερό, δεν θα γίνει και τίποτα καλέ. Σε λίγο θα μας στέλνουν μήνυμα 112, το συχαίνομαι να ξέρεις, επειδή ψυχαλίζει. Μπείτε στα σπίτια σας καλέ, ψυχαλίζει, ντροπή και έσχος. Λίγο να ηρεμήσουμε. Λίγο να χαλαρώσουμε. Μην παθαίνετε τρέλες με το πρώτο πράγμα. Και επίσης, επειδή ψυχαλίζει, δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνεις στην Εθνική Οδό και στον Κηφισό με 25. Θα πηγαίνεις σαν άνθρωπος προσεκτικά. Δεν είναι το αμάξι σου, Flintstones, να το σταματάς με τις πατούσες. Σε παρακαλώ.

0: Και θα πάω τώρα στις αποκαλύψεις που γίνονται τις τελευταίες δύο μέρες που ξεκινήσαν τώρα. Κουσουλή, Λιάγκες και τα συναφή, Ζήνες καινούριου, Σύση Χριστίδου και τα συναφή. Έχουν ανακαλύψει, κυρία μου, 8.500 φίλους του Γιώργου Μαζονάκη. Είχε τόσους φίλους καλέ αυτός ο άνθρωπος. Όλοι έχουν μια γνώμη, μια ξαδέρφη, μια κουνιάδα, ο περίπτερας, ο ντελιβεράς, ένας παπάς, ένας μοναχός και ένας πόντιος, γιατί είναι σαν ανέκδοτο. Ο άνθρωπος αυτός έλεγε: δεν έχω φίλους, δεν έχω παρές, έχω μόνο το σκύλο μου, ζω μόνος μου, δεν θέλω κανέναν. Είχε ανθρωποσυχασιά, δεν ήθελε να βλέπει άνθρωπα με μπροστά του και τώρα έχουν βρεθεί, κυρία μου, πάρα πολλοί φίλοι. Και όλοι αυτοί οι φίλοι του είχαν συμπαρασταθεί. Όλοι αυτοί οι φίλοι έχουν συντηγηθούν μια συμβουλή που καθόντουσαν, λέει, με τις μέρες, βράδια και βράδια με τον Γιώργο Μαζονάκη και του συμβούλευε. Τι ήταν καλή, η Μάρα Μημαρίδη και καθόταν και του έλεγε συμβουλευτική. Ω, αυτό το κάνεις έτσι. Συγγνώμη, ήταν και life coach καλό άνθρωπος. Πηγαίναμε εκεί πέρα και μας έκανε ψυχανάλυση και μας εξομολογούσε. Τέκνον μου, οι αμαρτίες σου διαγράφονται και συγχωρούνται. Πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 427 κάθετο 93. Λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ να ηρεμήσουμε. Δεν είμαστε χαζοί. Δεν έχουμε έρθει από το βουνό ούτε από τον Άρη. Ξέραμε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μόνος του. Δεν είχε πολλούς φίλους, σχεδόν κανέναν. Δεν είχε πολλές επαφές. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει βγει η κουτσή Μαρία. Αυτή ακόμα έτσι με το πόδι της είναι. Πω, τι να πω κι αυτή. Και μιλάει για τον Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι έχουν μια ιστορία. Εγώ γιατί δεν έχω ποτέ καλά μια ιστορία. Είναι και ένας συνάδελφος εκεί έξω. Δεν θα πω το όνομά του τώρα, κυρία μου, γιατί δεν θέλω να τρέχω στα δικαστήρια. Που έχει φίλους όσους πεθαίνουν, κυρία μου, όποιος και να πεθάνει. Από πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τραγουδιστή και ηθοποιό, τους ήξερε όλους. Μια φωτογραφία αγκαλιά και πάντα λέει: εγώ που ήμουν δίπλα σου και με συμβούλευσες, ακόμα έχω τη συμβουλή σου στα αυτιά μου. Άσε μας, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Πήγαινε να δεις αν έρχομαι, ας πούμε, τέλος πάντων, δηλαδή μας έχετε ζαλίσει πάρα πολύ άσχημα.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
9: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

δίχως αφορμή. Δεν βλέπω τη στιγμή. Απλά εγώ και εσύ, παρέα στο αγιάρσι. Τα λάμω όλα αυτά, μα πρέπει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ακούστε τώρα εδώ πέρα, γιατί έχω μία είδηση τη τελευταία στιγμή. Με ενημερώνει από το κοντρόλ. Ναι, πείτε μου παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Η Ρία Ελληνίδου λέει, έκανε βίντεο κλήση με φόντο τον κλέρχο. Ο κλέρχος, κύριε μου, είναι ένα φίδι. Φίδι. Μια φιδούκλα 10 μέτρα που έχει στο σπίτι του ο Αλεξάνδρου, το οποίο το φίδι σου λέει, εγώ δεν μπορώ κλουβί. Κουράστηκα. Θέλω τη βόλτα μου, θέλω τα όπα μου. Και έκοβε βόλτες πάνω στον καναπέ. Είναι πάρα πολύ εξοικειωμένη με τα φίδια, σου λέει τώρα η Ρία Ελληνίδου, που μιλούσε με έναν για δουλειά βιντεοκλήση και ήταν έτσι φόντο πίσω το φιδάκι, ο κλέρχος, και την ίδια στιγμή ο Αλεξάνδρου τραβούσε τη Ρία Ελληνίδου, που εκείνη τραβούσε τον εαυτό της που έκανε βιντεοκλήση, και ήταν η Ρία, ο κλέρχος και ο κοντός. Πάρα πολύ ωραία. Την Ιωάννα Τούλη δεν τη σκεφτήκατε, ρε Απαντώνες. Ρε παλιά άνθρωποι, που είναι εκεί πέρα τώρα στο Παρίσι και πλάθει κουλουράκια και πλάθει κουεσάν και τα ψήνει πλάθα κουλουράκια με τα δυο μου τα χεράκια. Το φίδι πάντως, κυρία μου, ατάραχο. Σου λέει, εγώ εδώ πέρα με ένα φίδι, τι ωραία, τι καλά. Θα κάνω τη βόλτα μου, θα καθίσω στον καναπέ, θα δω ειδήσει στον αντένα, θα περάσει η ώρα μου, θα πάω στο κλουβί μου, θα φάω το ποντίκι μου. Το φίδι πραγματικά δεν είναι για να κόβει βόλτες, κυρία μου. Τώρα εγώ δεν το βλέπω σαν κατοικίδιο, τώρα θα μου πει εκεί πέρα. Ένα φίδι δύο μέτρα που κάνει φθου και βγάζει τη γλώσσα και πηγαίνω, έρχεται πάνω στον καναπέ. Έχω φύγει με τον καναπέ κατευθείαν, με πύραυλο να ξέρεις, S400. Πουτουμ! Και δεν με έχεις ξαναδεί.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρι.
5: Για τον ύπνο.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Κάντε υπομονή, κάντε υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλαρός. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και αμαλά έχει ναούμε να απαντήσω. Ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό ότι έχω Σάκη Ρουβά, Pixel Access σας έχω. Τι άλλο σας έχω, ψάρετε και παρακαλώ. Σας έχω Μπίγαλη, χάρη το ου διπλωμένο, Ντουράν Ντουράν, Αντώνη Ρέμο και πάρα πολλά ακόμα. Μη φύγεις, Σαλαμούρα δίποδη, και να φύγεις που θα πας.

Πού θα πας και θέλεις να με αφήσεις. Είμαι για musical ο άτιμος. Τόσοι πάνε και παίζουν η κυρία μου. Εγώ τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Ούτε στο jazz de tout εφάς δεν με παίρνει ο κοκλώνης. Διαμαρτύρομαι τώρα. Κάνω δημόσια καταγγελία.

Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και σου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Και εκεί που καθόμουν, κυρία μου, ήσυχα, ήσυχα και δεν πήρατε κανέναν και έκανα scrolling στο κινητό, πώς το μιλάω το αγγλικό άτιμος, έπεσα σε ένα θέμα που λέγεται αρχαιοελληνικά καλλιστεία. Ναι, δεν άκουσα λάθος, δεν είναι ζάλι του μυαλού σου, δεν είναι λόγω της κίνησης. Στην Ελλάδα έγιναν αρχαιοελληνικά καλλιστεία. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχουν τα καλλιστεία αυτά με τα αρχαιοελληνικά καμία, κυρία μου. Διότι οι άνθρωποι είναι ντυμένοι αρχαίοι Έλληνες. Οι άντρες φοράνε μια έτσι πολύ ωραία κοντή φούστα, τύπου μίνι, φούστα, κλάρο του. Και γαρίφαλος αυτή, αλλά είναι αρχαιοελληνική φούστα, κυρία μου. Να είναι έξω τα μπούτια και να είναι από πάνω ολόγυμνη, γιατί είναι αρχαιοελληνικό. Δεν είναι τώρα να πούνε ότι ήταν προϊστορικά τα καλλιστεία, να ήταν ντυμένοι με γιδόβο το μάρια. Όχι, σου λέει. Ήταν με αυτή την πολύ ωραία φούστα, την πλισέ, με το χρυσό κάτω και σε αυτό το περίγραμμα. Το πάρα πολύ ωραίο. Ήταν επίσης και οι κοπέλες έτσι ντυμένες αρχαιοελληνίδες. Δεν κατάλαβα κανέναν λόγο ύπαρξης από τον καλλιστείο. Τώρα να μου πεις εσένα τι σε κόφτη, κύριε μου, καθόλου με ρωτάς. Φαντάζομαι κριτική επιτροπή θα ήταν ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός 100%. Μην σου πω και ο Άδωνης θα πήγαινε λόγω έτσι λατρεία στην αρχαία Ελλάδα. Βγήκε Μίστερ Σπάρταχος, Μίστερ Μέγας Αλέξανδρος κατά συναφή. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω εδώ πέρα οι άνθρωποι πάνε και έρχονται. Α, συγγνώμη, δεν σας είπα την Τζακπινιά, γιατί ήταν και με στεφάνι στο κεφάλι, κυρία μου. Δεν ήταν έτσι απλά χτερισμένη. Όχι, κυρία μου, είχε και το λαδό Στέφανο στο κεφάλι πάρα πολύ καλά. Ήταν μια κυρία που έπαιζε την άρπα της, την έπαιζε πάρα πολύ ωραία. Τα αγόρια κάνανε πόζες τύπου, ξέρεις τώρα, αρχαία Ελλάδα, γνωσός αυτό, μπράτσα αυτό, κατά συνεφή. Τώρα τι βγήκαν, θα σας γελάσω, κυρία μου. Miss 3, Mr. Sparty 2026, Mr. Σοκράτης, δεν ξέρω τώρα, κυρία μου, δηλαδή θα πας σε μια δουλειά και θα πεις ναι, καλησπέρα σας. Έχω κερδίσει και τίτλο στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία. Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Λαβ 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά, θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει, ναι παιδί μου, πες μου, λέει, κυρία, είναι η κόρη του ματιού. Μπράβο παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, τη λέει, Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και να ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Λαβ 97,5.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Και θα πάω τώρα στο θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη και τα όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες ώρες σχετικά με το τι συνέβαινε εκεί πέρα στην Καρνεάδου και το τι γινόταν γενικότερα με τα ιατρία αυτά που πηγαίνουν οι celebrity, παρουσιαστές, τραγουδιστές και τα συναφή. Κυρία μου, ήταν κοινό μυστικό. Μην τρελαίνεσαι ότι ξαφνικά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Ξαφνικά, σαν πει τη χώρα, όλοι μένουμε σε ένα συννεφάκι. Λες και είμαστε τα αρκουδάκια της αγάπης. Μας χαϊδεύουν στην κοιλιά και πετάμε εικόνες, καρδούλες, συννεφάκια, ομπρελίτσες και τέτοια. Όλοι ξέρανε, μαντάμ. Πηγαίνανε εκεί πέρα, του έλεγε άλλοι, πώς είσαι έτσι, να σου βάλω καλώδια στο κεφάλι, να περάσει η ώρα σου και να σου κάνω μια θεραπεία. Και μετά τους έκανε οζονοθεραπεία. Η οζονοθεραπεία, κυρία μου, γιατί όλα πρέπει να έχουν μια γκλαμουράτη έτσι ονομασία, κυρία μου, είναι το κλείσμα. Το γνωστό το κλείσμα. Που άμα έχει την κοιλίτσα σου, μην περάζω τώρα σε λεπτομέρειες αντιδικαστικές, μπορείτε και να τρώτε αυτή τη στιγμή και είναι κατάλληλη στιγμή. Το οποίο, αν πας και πάρεις στο φαρμακείο, αν δεν έχει το σωληνάκι 5,5 ευρώ και το χρεώνει 1500 οι άλλοι. Πήγαινες εκεί πέρα, είναι οζονοθεραπεία, κυρία μου. Η οζονοθεραπεία είναι μια θεραπεία που κάνει θαύματα τώρα. Γι' αυτό έχει και 1500 ευρώ. Μα αυτό είναι που κάνει αυτό και φεύγουν όλα πάρα πολύ ωραία. Το κάνουν και στο νοσοκομείο κανονικά. Το κάνεις και στο σπίτι σου, μα θέλεις, κυρία μου. 5,5 ευρώ. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι οζονοθεραπεία. Ό,τι πουλάει ο καθένας, ό,τι παπατζηλίκι του έρχεται στο κεφάλι, άμα βρίσκει το κοινό να τα κάνει και επίσης όλοι αυτοί που είναι μέτρ στο Παπατζηλίκι, είχαν πολύ ακριβή επίσκεψη. 500 ευρώ σου λέει ο άλλος. Πω, πρέπει να είναι ένας γιατρός που πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός. Και αφού είναι μωρή πάρα πολύ καλός, γιατί δεν έχει πάει στο MIT, γιατί δεν έχει πάει στο Harvard, γιατί δεν το ζητάει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού είναι τόσο καλός, να πάει να κάνει παγκόσμια συνέδρια, να τον πάμε στο Grace Anatomy να γράφει τα σενάρια. Όχι. Έχει καθίσει εδώ στην Ελλάδα, γιατί είναι πατριώτης, κυρία μου, και περιμένει το κάθε χάπ να πάει εκεί πέρα να του δώσει 500 ευρώ για να του πιέζει την παλάμη ο γιατρός και να λέει έχεις δυσανεξία στα μακαρόνια, έχεις δυσανεξία στον αρακά. Μου θυμίζει μια βιντεοκασέτα με τον Μουστάκα που αφήσε κάνει την καφετζού απατεώνησα και έλεγε μια κυρία Φτέρπη, κάθε πρωί που ξυπνάω για 10 λεπτά έχω πονοκέφαλο, να ξυπνάς 10 λεπτά αργότερα. Φοβερή συμβουλή, πάρε 50 ευρώ. Αυτό κάνανε καλέ, αυτό κάνουν και τώρα εδώ πέρα. Μην πιστεύετε. Δεν υπάρχουν θαύματα πουθενά. Αν υπήρχαν από τα θαύματα, κυρία μου, και ήταν τόσο καλή αυτή η γιατρή, θα ήταν ήδη στα εξωτερικά και θα γράφανε βιβλία. Δεν καθόταν εδώ πέρα να ασχολούνται με την κάθε σαλαμούρα. Έξαλλος είπε να ξέρεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5. Εσύ όμως θέλω να μπαίνεις στην ομαδάρα μας που έχουμε στο Viber Love 97,5 Athens, κυρία μου. Τρέχουν φοβεροί διαγωνισμοί και φυσικά φοβερές έρευνες μουσικές. Θα μπαίνεις εκεί μέσα και θα ψηφίζεις. Για να μαθαίνουμε κι εμείς τι θέλεις να ακούσεις, τι θέλεις να μάθεις, ποιο είναι το δικό σου γούστο πάνω στα τραγούδια, για να τα προσαρμόζουμε όλα όπως θέλετε εσείς και να σας προσφέρουμε την καλύτερη μουσική. 80s, 90s και Millennium. Φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Αντίος, αμίγκος.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η αγάπη μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. Και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Όσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πολύ, πολύ ωραία ξεκινήσαμε και σήμερα. Αλλά όχι, δεν θα σας πούμε bye-bye. Εμείς θα σας πούμε καλησπέρα, γιατί μόλις ξεκινήσαμε. Είμαστε εδώ, Love 97,5, συντονισμένοι στο σταθμό της καρδιάς σας, όπως σας έχουμε συνηθίσει πλέον τα απογεύματα. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Φυσικά, 80s, 90s, millennium επιτυχίες, αλλά στην κυριολεξία θα είμαστε μαζί, γιατί περιμένω τα δικά σας μηνύματα, όπως κάνετε κάθε φορά, να μου τα στείλετε στο 694-711-11. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Γιατί είμαστε φίλοι, μας αρέσει το μαζί και μας αρέσει και η τηλεόραση και οι ωραίες τηλεοπτικές σειρές. Το 1994 λοιπόν στο ημερολόγιό μας βλέπουμε ότι σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» και ευχόμαστε όλοι σας να έχετε μια τέτοια ζωή. Γεμάτη ανθρώπους που σας αγαπάνε, ευχάριστες στιγμές και να έχουμε και τέτοιες σειρές. Η αλήθεια είναι να μας κρατάνε παρέα. Επίσης ο Ρονάλντο, αυτό το είδωλο, το φαινόμενο θα λέγαμε του ποδοσφαίρου, γίνεται σήμερα 50 ετών. Πάει μεγάλωσε κι αυτός. Παράπονο δεν μπορεί να έχει κανένας. Μέχρι και ο Ρονάλντο έγινε 50. 47 γκολ είχε βάλει τότε σε μία σεζόν με την Μπαρτσελόνα, να θυμίσω. Διαλυμένα γόνατα είχε ο άνθρωπος, αλλά έκανε μια μεγάλη επιστροφή το 2002 και έβαλε και 2 γκολ στον τελικό του Μουντιάλ. Τα έχει γράψει αυτά η ιστορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι μας έχουμε καιρό να κάνουμε τα δικά μας επιτεύγματα. Να είμαστε καλά, θα πω εγώ. Ξεκινάμε το μουσικό μας ταξίδι όμορφα, κάνοντας μια πρόβα στον καθρέφτη μας, γιατί είναι τρίτη βράδυ και δεν ξέρετε ποτέ, μπορεί να έχουμε απόψε ραντεβού. Πάμε και τη γαρμπή.

Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι από εσάς τώρα που μας ακούτε είσαστε σε ένα αυτοκίνητο και οδηγείτε για να πάτε κάπου. Και η αλήθεια είναι ότι στην καθημερινότητά μας η αυξημένη κυκλοφορία, παιδιά, αυτή η κίνηση στους δρόμους είναι κάτι που μας απασχολεί, μας πάει τα νεύρα, μας ταλαιπωρεί κάθε μέρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω ότι προφανώς έχουμε όλοι αυτοκίνητο και το χρησιμοποιούμε, αλλά ας αρχίσουμε λίγο, παιδιά, να κάνουμε μια απεξάρτηση από αυτό. Όπου μπορούμε, μέχρι εκεί που μας παίρνει. Να πούμε ότι αυτή η μέρα ξεκίνησε από τη Γαλλία, φυσικά, όπως πολλά ωραία πράγματα ξεκίνησαν από εκεί, και κάθε χρόνο σαν σήμερα, σε πάρα πολλές έτσι ευρωπαϊκές πόλεις, στο κέντρο τους, δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, κλείνουν. Οπότε αυτός είναι και ένας τρόπος να ενθαρρύνει όλους εμάς τους πολίτες να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ποδήλατα και φυσικά τα ποδαράκια μας, παιδιά. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να περπατάτε. Όταν είναι μικρές αποστάσεις, walking distances, και μπορείτε να πάτε κάπου, μπορείτε λοιπόν να περπατάτε, γιατί αυτό βοηθάει και πάρα πολύ την υγεία μας. Η αλήθεια είναι πως να ξέρετε ότι στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 1,5 εκατομμύριο, παιδιά, νέα αυτοκίνητα. Αυτό έχει επιβαρύνει κατά 80% την ατμοσφαιρική ρήπανση. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια που επηρεάζουν την υγεία μας και καλό θα είναι σιγά σιγά να προσέχουμε ο καθένας από τη δική του πλευρά να χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο για μια καλύτερη ζωή, για να αυξηθεί έτσι και το προσδόκιμο ζωής, γιατί αυξάνεται, να ξέρετε, σχεδόν κάθε χρόνο το προσδόκιμο ζωής αρκετά για κάθε κάτοικο της Αθήνας που δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Οπότε σκεφτείτε το, μέρα που είναι, και θα επιστρέψω εγώ να δω τι γίνεται στην πόλη μας σήμερα με αφορμή αυτή τη διεθνή ημέρα.

Ταξιδέψαμε μουσικά, πήγαμε μια βόλτα στα παλιά, στην παλιά μας γειτονιά. Ας μην ξεχνούμε τις παλιές μας γειτονιές και σίγουρα ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι πάντα κοντά μας μέσα από τα τραγούδια του να μας ταξιδεύει νοερά σε όμορφες στιγμές μας. Στιγμές έτσι της νιώτης μας. Στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος μετά το θάνατό του, είχαμε ξαναπεί ότι σημείωσε μια εντυπωσιακή άνοδο στα παγκόσμια charts, έφτασε στη θέση νούμερο 35 στη διεθνή κατάταξη στα Global Digital Artist Ranking της πλατφόρμας λοιπόν της γνωστής εκεί. Η κατακόρυφη αυτή άνοδος, όπως καταλαβαίνετε, έγινε γιατί πολύ απλά όλοι εμείς εδώ στην Ελλάδα μπήκαμε και ακούσαμε τα τραγούδια του, αλλά έχουμε και Έλληνες στην ομογένεια, παιδιά, σε όλες τις χώρες παντού. Και αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να είναι λίγο πίσω από τη Lady Gaga και άφησε πίσω του πολύ σπουδαία, κορυφαία ονόματα όπως η Billie Eilish, ο Kanye West, ο Harry Styles και η Oasis. Αυτό κι αν το λες επιτυχία. Μια δεύτερη καριέρα λοιπόν ξεκινάει μετά το θάνατό του και να πούμε ότι υπάρχει και μια κυριαρχία στο ελληνικό Spotify. Γιατί τα τραγούδια του έχουν κατακλείσει κυριολεκτικά τα charts. Ενδεικτικά θα σας πω ότι περισσότερα από 25 τραγούδια του μπήκαν ταυτόχρονα στο top 50 και συγκέντρωσαν, όπως καταλαβαίνετε, πάνω από 1,2 εκατομμύρια streams μέσα σε μόλις μία ημέρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όλες αυτές τις ημέρες. Όλα του τα κομμάτια ξεχώρισαν, αλλά νομίζω πως στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκεται το Ώρες Μικρές. Επιστρέφω γιατί μου στέλνετε πολλά μηνύματα για σήμερα, γιατί είναι η διεθνής ημέρα χωρίς αυτό. Το κίνητο, να τα διαβάσω και τα λέμε ξανά σε πολύ λίγο.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα και επειδή με ρωτάτε και μου στέλνετε μηνύματα, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση της κυκλοφορίας. Λειτουργούν κανονικά οι δρόμοι σήμερα, γιατί σήμερα είναι η κορύφωση μιας ολόκληρης εβδομάδας δράσεων που ξεκίνησε. Οπότε σήμερα έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό και κυκλοφορούμε κανονικά. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε όμως, γιορτάσαμε αυτό το λεγόμενο Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, που είναι του Δήμου Αθηναίων και εκεί στην εμβληματική οδό Αθηνάς, η οποία είχε κλείσει για ένα 24ωρο, γινόταν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Κάποιοι από εσάς λοιπόν που μένετε εκεί στο κέντρο μου είπατε κάποια πράγματα. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο disco street party το Σάββατο το βράδυ. Ένα τεράστιο υπαίθριο party γεμάτο μουσική και χορό στην καρδιά της πόλης. Υπήρχαν όμως και υπαίθρια yoga and skate το πρωί της Κυριακής. Εκεί κάνατε yoga και συμμετείχατε και παράλληλα έγιναν και κάποια workshop για skate, roller και ποδήλατο. Και έτσι προβλήθηκαν και πολύ ωραίες ταινίες. Από ό,τι βλέπω, παιχνίδια δρόμου, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και για παιδάκια κιόλας. Και αυτό που είναι εμένα το αγαπημένο μου είναι ο ελεύθερος περίπατος. Ότι όλοι, εκεί συμμετείχα κι εγώ, είχαμε όλη την ευκαιρία να περπατήσουμε ελεύθερα από την Ευρυπίδου έως το Μοναστηράκι και απολαύσαμε έτσι αυτό το δημόσιο χώρο χωρίς τον θόρυβο των αυτοκινήτων. Εγώ θα ευχηθώ αυτό που είπα και προηγουμένως, όσο μπορεί ο καθένας μας να χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητό του. Και σίγουρα η υγεία μας και η ευεξία μας θα πάει σε άλλο level. Επιστρέφω με πολλά περισσότερα.

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη λατρεία μας για τις έρευνες. Ό,τι παράξενο, αστείο και επιστημονικό κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, πέφτει στα χέρια μας και το μεταφέρουμε σε εσάς, έτσι για να κάνουμε ωραία σχόλια και να πάρουμε μια γνώση που ενδεχομένως δεν την είχαμε από πριν. Οι άνθρωποι με υψηλότερο IQ συχνά προτιμούν τις γάτες από τους σκύλους ως κατοικίδια, λέει η νέα έρευνα, και εγώ ως γνήσια γατομάνα δεν μπορούσα να το αφήσω αυτό έτσι, γιατί με συμφέρει όπως καταλαβαίνετε. Στο Πανεπιστήμιο Κάρολ έγινε, 600 συμμετέχοντες ήταν εκεί στην έρευνα λοιπόν, και οι ιδιοκτήτες γατών και οι ιδιοκτήτες σκυλιών και γενικότερα όσοι είχαν κατοικίδια. Καταλαβαίνετε ότι στις μετρήσεις ήταν πάρα πολύ υψηλά όσοι είχαν γάτες, στις μετρήσεις φυσικά του IQ τους. Λοιπόν, οι ψυχολόγοι τώρα τι λένε γι' αυτό, γιατί όλα έχουν μία εξήγηση. Σου λέει τώρα ότι οι άνθρωποι διαλέγουν το κατοικίδιο σύμφωνα με την προσωπικότητά τους. Οι γάτες, όπως γνωρίζετε, έχουν πολύ έντονη προσωπικότητα, έχουν χαλαρή διάθεση, είναι λιγότερο απαιτητικές και είναι πάρα πολύ ανεξάρτητες. Οπότε αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν και οι ιδιοκτήτες τους, οπότε αυτό σημαίνει υψηλότερο IQ. Σας τα λέω τώρα εγώ έτσι απλοϊκά. Αλλά σίγουρα μπορώ να πω με πολύ απλό τρόπο και πώς μπορείτε εσείς να συμμετέχετε στις δικές μας έρευνες, γιατί εμείς θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Ακούμε 80s, 90s, millennium επιτυχίες, αλλά θέλουμε να βοηθήστε να τις επιλέξουμε. Λίγα λεπτά θα αφιερώσετε. Μπείτε λοιπόν στην online μουσική μας έρευνα, στο Viber της εκπομπής 694-711-11 και από το κινητό και από το tablet και από τον υπολογιστή. Άκου διάφορα αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας και εσύ λοιπόν τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε εμείς τη μουσική που αγαπάς. Και για να τα λέμε όλα, με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα πάντα, παιδιά, περνούν από το στόμα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Πολέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Have a nice night, θα σας πούμε εμείς λοιπόν. Είναι βραδάκι, λίγο μετά τις 9 και είμαστε στον Love 97,5. Για μία ώρα ακόμα λοιπόν, όπως καταλάβατε, υπέροχες μουσικές επιτυχίες θα παίζουν στα ραδιοφωνά σας από τα 80's, τα 90's και το Millennium. Εδώ, μαζί θα είμαστε παιδιά. Για μία τουλάχιστον ώρα ακόμα, περιμένω τα δικά σας μηνύματα γιατί στην κυριολεξία αποκτούμε διάδραση και τα λέμε. 694-711-11 μας στέλνετε στο Viber της εκπομπής μας, εντελώς δωρεάν. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι, περιμένω τα νέα σας. Χρόνια πολλά να πω για άλλη μια φορά στο Φωκά, μου αρέσει αυτό το όνομα πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω. Αν έχετε κάποιο πρόσωπο λοιπόν που γιορτάζει, να του στείλετε και μία αφιέρωση. Πάρτε μας τηλέφωνο, πείτε μας ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Εγώ θέλω να σας πω να παραμείνετε πάντα αμετανόητα τρελοί, γιατί πραγματικά αυτό θέλετε να ακούσετε. Εγώ θέλω να

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πάμε να δούμε δύο ειδήσεις που μας χαροποίησαν ιδιαίτερα και σίγουρα έχουν ένα πάρα πολύ έτσι μεγάλο κοινωνικό μήνυμα που περνάνε. Σε έναν άντρα θα σας πάω στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο οποίος πληρώνει τη σύζυγό του αδρά κιόλας 250.000 δολάρια το χρόνο για να είναι νοικοκυρά και μητέρα, για να μένει στο σπίτι και να φροντίζει την οικογένειά τους. Την ίδια στιγμή της δίνει άλλα 150.000 δολάρια για κάθε παιδί και επειδή έχουν πολλά παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το εισόδημα της εν λόγω κυρίας φτάνει το 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Εδώ αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη σημασία αυτού του επαγγέλματος, θα πω εγώ, του να είσαι νοικοκυρά και να είσαι και μητέρα και να φροντίζεις την οικογένειά σου. Και θα σας πάω στα υπέροχα ζωάκια, γιατί αγαπάμε όλοι εδώ στην παρέα του Love 95 τα ζώα. Ένας κύριος λοιπόν, εκεί στην Αμερική, στο New Jersey, έχει κάνει αυτή την αγάπη του για τα κατοικίδια επάγγελμα. Έχει ένα drone και έτσι πολύ εξοπλισμό εξελιγμένο, που πραγματικά παρακολουθεί, τα χρησιμοποιεί και βρίσκει δωρεάν χαμένα κατοικίδια και έχει επανενώσει πάνω από 122 σκυλάκια με τις οικογένειές του. Φεύγει λοιπόν ένα σκυλάκι από το σπίτι. Αυτός με τον drone του το εντοπίζει και το πηγαίνει πίσω στην οικογένειά του. Φυσικά τα χρήματα τα οποία εκείνος παίρνει είναι μόνο από δωρεές για τον εξοπλισμό του και όπως καταλαβαίνετε έτσι επιτελεί ένα πολύ σπουδαίο κοινωνικό έργο, γιατί αντιλαμβάνεστε όσοι έχουμε κατοικίδιο τι θα μπορούσαμε να πάθουμε αν το χάναμε.

Σας αρέσουν αυτά, η αλήθεια είναι. Σας αρέσουν παράξενες ειδήσεις που μαθαίνουμε από όλο τον κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα στις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνά μας, ακούμε τα βασικά, αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, αυτά που έτσι είναι χρήσιμα για την καθημερινότητά μας. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε όλη την Ιφίλιο που έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εδώ είμαστε εμείς για να τα συζητήσουμε. Θα σας ταξιδέψω νοερά μέχρι την Κίνα. Στην Κίνα τι κάνανε, ανακοινώσανε, να ξέρετε, το πρώτο υπτάμενο νοσοκομείο. Είναι λοιπόν ένα, έτσι πώς να το πω, ελικόπτερο στην ουσία, το οποίο είναι σχεδιασμένο για χειρουργικές επεμβάσεις σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Όταν δεν προλαβαίνει λοιπόν να γίνει μια μεταφορά ενός ασθενούς, γίνεται εγχείρηση επιτόπου με εξειδικευμένο προσωπικό. Τώρα, το άλλο που μάθαμε για την Ολλανδία και είναι μια πάρα πολύ ωραία είδηση, εμείς δεν τα ακούμε αυτά εδώ που δεν έχουμε πού να τους βάλουμε. Η Ολλανδία έκλεισε, να ξέρετε, αρκετές φυλακές γιατί πολύ απλά δεν είχε κρατούμενους. Έχει μειώσει την εγκληματικότητα. Πάνω από 20 φυλακές λοιπόν έκλεισαν στην Ολλανδία από το 2009 μέχρι σήμερα. Και θα κλείσω με κάτι έτσι περιβαλλοντικό και θα σας ταξιδέψω μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, που εκεί οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα ρομποτικό ψάρι, το οποίο πηγαίνει σε διάφορα έτσι υδάτινα οικοσυστήματα και συλλέγει μικροπλαστικά από το νερό. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Στείλτε μου λοιπόν τα δικά σας μηνύματα. Τι ανακαλύψατε εσείς και έχει πολύ ενδιαφέρον και συμβαίνει στον κόσμο. Στείλτε το μου 694-711-11 και επιστρέφουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Έτσι, για λίγο ακόμα επιστρέψαμε στην παρέα σας να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο, γιατί έχουμε επισκέψεις στη χώρα μας και θέλω να το κάνετε λίγο εικόνα. Είναι Σαββατοκύριακο, είστε σε χαλαρή διάθεση, είστε στην Αθήνα και θέλετε να πάτε να φάτε ψαράκι δίπλα στη θάλασσα μία Κυριακή. Πάτε λοιπόν μέχρι το Πόρτο Ράφτη και έτσι όπως παραγγέλνετε, βλέπετε δίπλα σας τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Ναι, λοιπόν, αυτό συνέβη στο Πόρτο Ράφτη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Η διάσημη αυτή στάρ, όσοι δεν τη γνωρίζετε, πρωταγωνιστούσε στο Sex and the City και όχι μόνο. Εμείς τα κορίτσια την αγαπάμε λίγο περισσότερο και για το απαράμιλο στυλ της. Ήταν λοιπόν η Σάρα Τζέσικα, εκεί έτρωγε το ψαράκι της στο Πόρτο Ράφτη, φωτογραφήθηκε εκεί με όλους και τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας αλλά και όλους όσοι έτσι ήταν πελάτες. Και προσέξτε τώρα, έχει κάνει μια ανάρτηση η Σάρα Τζέσικα στο Instagram με ένα τραγούδι της Άννας Βύση που το αγαπημένο της είναι το Πάλι για Σένα. Το έκανε λοιπόν ανάρτηση. Είναι στην Ελλάδα. Λίγες μέρες πριν από τη συναυλία της Άννας Βύση, μία έτσι πιο, πώς να το πω, πιο κακοπροαίρετη από μένα, πιο πονηρή, θα έλεγε ότι σίγουρα η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα είναι πρώτη γραμμή στο ΆΚΑ το Σάββατο που μας έρχεται. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη, γιατί κάνουν και παρέα, είναι και φίλες, έχουν και την ίδια στυλίστρια. Όσοι είσαστε τυχεροί λοιπόν και θα πάτε στη συναυλία, θέλω αυτά να μου στείλετε. Δηλαδή θέλω τα κουσκούς. Γιατί όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε κι εμείς. Θα γίνει ένα μετάδοση. Θέλω να μου στέλνετε ποιον είδατε, ποιος κάθεται δίπλα σε ποιον, μπας και βγάλουμε καμία είδηση.

Ο Βασίλης ο Ιωάννου έρχεται αμέσως στην παρέα σας. Δεν πάτε πουθενά, μένετε στον Love 97,5 γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να κάνει τις νύχτες σας μαγικές. Να πω και από εδώ, του τα έστειλα κιόλας, για την πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του χθες. Είχε το Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, σε μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο θα πω. Ο Βασίλης που μας έχει συνηθίσει έτσι σε πάρα πολύ ωραίες εκπομπές έρχεται σε πολύ λίγο και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απογευματάκι στις 8 η ώρα, όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει πλέον στην καθιερωμένη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ από εμένα και όλους εδώ πίσω στη ρύθμιση του ήχου. Τα φιλιά μου, γεια σας και χαρά σας.

υπάρχει μια ώρα που η πόλη αλλάζει πρόσωπο. Οι δρόμοι αδειάζουν, τα παράθυρα σβήνουν ένα-ένα και οι άνθρωποι μένουν επιτέλους μόνοι με όσα απέφευγαν όλη μέρα να σκεφτούν. Κάπου αυτή την ώρα κάποιος επιστρέφει σπίτι από εσάς. Κάποιος οδηγεί χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, κάποιος κοιτάζει μια παλιά φωτογραφία και κάποιος κρατάει το κινητό του περιμένοντας. Κάποιος οδηγεί χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, κάποιος κοιτάζει μια παλιά φωτογραφία και κάποιος κρατάει το κινητό του περιμένοντας να ανάψει οθόνη από ένα συγκεκριμένο όνομα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Εδώ είμαστε, στο Love, στο 97,5. Κάποτε πίστευες ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, και όμως έζησες. Ξύπνησες την επόμενη μέρα και την επόμενη και την επόμενη, πέρασαν εβδομάδες, μήνες, ίσως χρόνια. Δεν σημαίνει ότι ξέχασες. Σημαίνει ότι έμαθες να κουβαλάς την ανάμνηση χωρίς να σε πλακώνει. Οι μεγάλοι έρωτες δεν χρειάζεται πάντα να κρατήσουν αυτό το για πάντα για να είναι μεγάλοι. Μερικοί έρχονται για να μας αλλάξουν, να μας μάθουν πόσο βαθιά μπορούμε να αισθανθούμε και μετά να φύγουν. Και κάποια νύχτα, πολύ αργότερα, ακούς το τραγούδι σας, χαμογελάς αντί να πονάς, και τότε καταλαβαίνεις ότι κάπου μέσα σου έχει επιτέλους προχωρήσει. Για τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας συναισθήματα και αυτό το βράδυ, loveradio.gr και από το Live24, πατώντας Love 97,5, και αν είστε στο Viber, Love 97,5 Athens. Περιμένω.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Εδώ είμαστε, στο Love, στο 97,5. Κάποτε πίστευες ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, και όμως έζησες. Ξύπνησες την επόμενη μέρα και την επόμενη και την επόμενη, πέρασαν εβδομάδες, μήνες, ίσως χρόνια. Δεν σημαίνει ότι ξέχασες. Σημαίνει ότι έμαθες να κουβαλάς την ανάμνηση χωρίς να σε πλακώνει. Οι μεγάλοι έρωτες δεν χρειάζεται πάντα να κρατήσουν αυτό το για πάντα για να είναι μεγάλοι. Μερικοί έρχονται για να μας αλλάξουν, να μας μάθουν πόσο βαθιά μπορούμε να αισθανθούμε και μετά να φύγουν. Και κάποια νύχτα, πολύ αργότερα, ακούς το τραγούδι σας. Χαμογελάς, αντί να πονάς, και τότε καταλαβαίνεις ότι κάπου μέσα σου έχει επιτέλους προχωρήσει. Για τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας συναισθήματα και αυτό το βράδυ, loveradio.gr και από το Live24, πατώντας Love97,5, και αν είστε στο Viber, Love97,5 Athens. Περιμένω.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

μέρα σίγουρα όλοι λίγο πολύ παίζουμε κάποιο ρόλο. Είμαστε δυνατοί, βιαστικοί, χαμογελαστοί. Λέμε μια χαρά, ακόμα και όταν μόνο μια χαρά δεν είμαστε. Η νύχτα όμως δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Όταν κλείσει η πόρτα και μείνεις μόνος, ξέρεις πολύ καλά ποιος σου λείπει. Τι σε φοβίζει, τι μετάνιωσες και τι πραγματικά θέλεις. Ίσως γι' αυτό οι νυχτερινές συζητήσεις μας είναι πάντα διαφορετικές. Κοντά στα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Τη νύχτα αργά, οι άνθρωποι λένε πράγματα που το πρωί δεν θα τολμούσαν και απόψε δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Μπορείς απλώς να είσαι εσύ. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα πει η μουσική. lavradio.gr, τα μηνύματά σας, περιμένω και χωρίς όνομα σε αυτόν που αισθάνεστε, που αισθάνεστε κάτι και ας μην το ξέρει ότι στείλατε την αφιέρωση. Το κάνετε για εσάς. lavradio.gr και από το live 24 πατώντας love 97,5. Would you dance?

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: 11.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου.

κάθε νυχτερινή εκπομπή υπάρχει μια αόρατη καρέκλα απέναντι από το μικρόφωνο. Και κάθε βράδυ κάθεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, εκείνος που δουλεύει νυχτερινή βάρδια, εκείνη που διαβάζει μέχρι αργά, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κοιμηθεί, κάποιος που μόλις ερωτεύτηκε και κάποιος που μόλις χώριζε. Το ραδιόφωνο είναι μια περίεργη συνάντηση αγνώστων, δεν ξέρουμε ένα στη ζωή του άλλου, αλλά για λίγα λεπτά ακούμε το ίδιο τραγούδι και ίσως σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν είσαι λοιπόν μαζί μας απόψε, αυτή είναι η θέση. Αυτή είναι η θέση, είναι δική σου. Κάθισε. Έχουμε ακόμα πολλή νύχτα μπροστά μας. loveradio.gr, τα δικά σου μηνύματα και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Μέρες της φωτιάς,

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Πάντως δεν παίρνουν όλες οι ιστορίες στο τέλος που θα θέλαμε. Κάποιες τελειώνουν χωρίς εξηγήσεις, χωρίς εκείνη τη μεγάλη συζήτηση που φανταζόμασταν, χωρίς μια τελευταία απάντηση που θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Και μπορεί να περάσεις πολύ χρόνο αναρωτώμενος γιατί. Μερικές φορές η ηρεμία έρχεται όταν σταματήσεις να περιμένεις την απάντηση από τον άλλον. Ό,τι ζήσαμε ήταν αληθινό όσο το ζούσαμε. Και αυτό δεν το ακυρώνει ούτε ο τρόπος που τέλειωσε, ούτε όλα όσα ακολούθησαν. Κράτα ό,τι έξασε, άφησε ό,τι σε πλήγωσε και προχώρα. Προχώρα λίγο πιο ελαφρύς. Καλησπέρα Νάντια, χαρά στο Γιώργο, στην Μυρτό που θα πει στο Γιάννη ότι τον σκέφτεται, στην Μέρη που θα πει στον Δημήτρη ότι τον αγαπάει πολύ. Και δεν είναι αυτό που λέγαμε. Απ' τη μία υπάρχει ο χωρισμός, απ' την άλλη υπάρχει το μαζί. Όπως και να είναι, όπως και αν είστε απόψε, loveradio.gr, περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Δεν ξέρω αν δεν σε παίρνει ο ύπνος ή είναι αργά για σένα, ή αν γυρίζεις από τη μια πλευρά στην άλλη και το μυαλό αποφάσισε ακριβώς τώρα να θυμηθεί όλα όσα θα μπορούσε να είχε ξεχάσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παλεύεις με τη νύχτα. Άφησε την να περάσει. Εδώ είμαστε. Βάλ το ραδιόφωνο όμορφα, χαμηλά. Άφησε το κινητό στην άκρη και θυμίσου ότι πολλά πράγματα που μοιάζουν τεράστια τέτοια ώρα φαίνονται λίγο μικρότερα το πρωί. Δεν χρειάζεται να λύσεις ολόκληρη τη ζωή σου απόψε. Απόψε χρειάζεται να φτάσεις ήρεμα μέχρι το αύριο και εμείς θα μείνουμε εδώ και εγώ θα μείνω εδώ. Λίγο ακόμα μαζί σου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα.

Ευρώπη. Ξανά, 15η Ατάκα. Παντός υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι. Και πήρα πάσα από το τραγούδι. Σωστοί άνθρωποι, στη λάθος στιγμή. Συναντηθήκανε όταν κάποιος δεν ήταν έτοιμος, όταν υπήρχαν άλλες ζωές, άλλες υποχρεώσεις, άλλοι φόβοι. Και ίσως αν είχατε γνωριστεί 5 χρόνια νωρίτερα ή 5 χρόνια αργότερα, όλα να ήταν διαφορετικά. Δεν θα το μάθουμε όμως αυτό ποτέ. Η ζωή δεν μας δίνει δεύτερη εκδοχή για να συγκρίνουμε. Μας αφήνει μόνο με ένα αν. Και μερικές φορές αυτό το αν μπορεί να μας ακολουθεί περισσότερο και από μια ολόκληρη σχέση. Απόψε ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που συναντηθήκαμε. Αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ πραγματικά να έχουμε. Γεια σου Μυρτώ, στην Δήμητρα που θα αφιερώσει για τον Γιάννη, στον Στάθη που θα αφιερώσει για την Βιργινία, στην Χαρά, στην Νικόλ, στην Μέρη και στην Κατερίνα.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.

Ακούγοντας το τραγούδι, σκέφτηκα ότι είναι πολύ παράξενο πράγμα η απουσία. Τη μέρα μπορείς να την ξεγελάσεις, βέβαια. Έχεις δουλειές, ανθρώπους, τηλέφωνα, υποχρεώσεις, τρέχεις. Και δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις ποιος λείπει. Και μετά βέβαια έρχεται η νύχτα. Και τότε με ένα τραγούδι, μία λέξη, ακόμα και ένα άρωμα που θυμήθηκες ξαφνικά, είναι αρκετά για να φέρουν έναν άνθρωπο πάλι μπροστά σου. Εξάλλου υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή μας, αλλά δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από μέσα μας. Δεν τους τηλεφωνούμε πια, δεν τους συναντάμε. Μπορεί να μην ξέρουμε καν που βρίσκονται. Κι όμως, κάποιες νύχτες καθίζουν αθόρυβα δίπλα μας. Απόψε λοιπόν είναι ένα τραγούδι για εκείνον ή για εκείνη που σου λείπει. Δεν χρειάζεται να μάθει ποτέ ότι το άκουσες για χάρη του. Αρκεί που το ξέρεις εσύ.

0: Εδώ είμαστε στο Love, στο 97,5. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, και είμαστε μαζί κάθε νύχτα 10 με 1. Και αναρωτιέμαι ότι μπορεί η σημερινή μέρα να μην πήγε όπως ήθελες. Μπορεί να έχασες κάτι. Μπορεί να απογοητεύτηκες από κάποιον. Να είπες λόγια που μετάνιωσες ή να άκουσες λόγια που δεν άξιζες. Αλλά η μέρα τέλειωσε. Και αυτό ίσως είναι το ωραιότερο πράγμα με τις δύσκολες μέρες. Κάποια στιγμή τελειώνουν. Αύριο δεν θα είναι μαγικά και όλα διαφορετικά. Θα υπάρχει όμως μία ακόμα ευκαιρία να κάνεις κάτι καλύτερα. Να τηλεφωνήσεις, να ζητήσεις συγγνώμη, να ξεκινήσεις ξανά. Κλείνεις λοιπόν τη σημερινή σου μέρα χωρίς να την κουβαλήσεις ολόκληρη στο αύριο. Κρατάς αυτό το μάθημα, ακούς τη μουσική, κάποιο τραγούδι θα σε βοηθήσει και σίγουρα αυτό το συγγνώμη ή αυτό το τηλέφωνο θα είναι και η λύτρωσή σου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

Ξέρω. Κάθε φορά που ανάβει η οθόνη, κοιτάζει μήπως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Κάθε ειδοποίηση πραγματικά για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Εντάξει, πώς να το κάνουμε. Γεννάει μία μικρή ελπίδα. Και όταν δεν είναι, λες μέσα σου ότι δεν σε νοιάζει. Αλλά σε νοιάζει. Δεν είναι ντροπή να περιμένεις κάποιον όταν έχει σημασία για σένα. Απλώς μην αφήσεις την αναμονή να γίνει η ολόκληρη η ζωή σου. Όποιος θέλει πραγματικά να βρίσκεται στη ζωή σου, πρέπει κάποια στιγμή να κάνει και εκείνος τη διαδρομή προς εσένα. Η αγάπη δεν μπορεί να είναι μονίμως ένας άνθρωπος που περιμένει και ένας άνθρωπος που αποφασίζει. Στείλε μου το μήνυμά σου στο loveradio.gr αλλά και στο live24 πατώντας love 97,5.

ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν πραγματικά σημασία για εμάς. Εκείνοι που έρχονται στο μυαλό μας όταν τελειώνει η μέρα. Όταν έχεις αφήσει το κινητό δίπλα, όταν έχουν σταματήσει τα τηλέφωνα, όταν δεν υπάρχει πια δουλειά και ο κόσμος γύρω σου, για να σε αποσπάσει πάνω απ' όλα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι εμφανίζονται σημαντικοί. Κάποιος που είναι δίπλα σου, κάποιος που βρίσκεται μακριά, ή ακόμα και ένας άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή σου εδώ και πολύ καιρό, και αν απόψε, την ώρα που άκουγες αυτές τις λέξεις, εμφανίστηκε αμέσως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στο μυαλό σου, μάλλον δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα άλλο. Το ξέρεις ήδη. Γεια σου Κατερίνα, Άννα, Ελένη, στην Ιωάννα που θα πει στον Στέφανο ότι της λείπει, στη Χαρά και στην Κωνσταντίνα.

Πάντως να σας πω κάτι. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στις σχέσεις είναι ότι κάποια στιγμή συνηθίζουμε τους ανθρώπους. Συνηθίζουμε το μήνυμά τους, το τηλέφωνό τους, το ότι είναι εκεί όταν τους χρειαζόμαστε. Και επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι θα είναι για πάντα εκεί, σταματάμε σιγά σιγά να τους δείχνουμε πόσο σημαντική είναι. Τότε έρχεται αυτή η στιγμή που λες δεν είναι. Και τότε θυμόμαστε όλα εκείνα που θα μπορούσαμε βέβαια να είχαμε πει. Γι' αυτό μην περιμένεις να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή σου για να το καταλάβεις. Αν είναι σημαντικός, δείξ' το τώρα, δείξ' το σήμερα. Το αύριο είναι μια υπόσχεση που κανείς μας δεν μπορεί να δώσει. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love στο 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τα δικά σας μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τώρα να κοιμηθώ πρέπει. Μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

Συμμετοχήσε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Μπορεί να έφταιγες κι εσύ γι' αυτό μονάχα που είχες δείξει ένα χαμόγελο γλυκό.

0: Μίλα της καρδιά μου, μίλα της ψυχή μου.
1: Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.